0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Born. Mad Born. Mad Born. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους πόρεσαν και ξύπνησαν σήμερα. Γιατί σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα με τα καιρικά φαινόμενα. Νομίζω θα είναι και κλειστά τα σχολεία, κάποια σχολεία δηλαδή. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 του μήνα, 14 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε Ναζάριο, Ιγνάντιο και Ιγναντία που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχουμε διαγωνισμό σήμερα, οπότε θέλω να μείνεις συντονισμένος γιατί τι κερδίζεις την Παρασκευή. Έχουμε το νέο άρμα της Billie Eilish και δίνουμε και προσκλήσεις για την παράσταση στο μαγαζάκι του τρόμου. Οπότε θα συντονισμένος, σήμερα δίνουμε τις προσκλήσεις και την Παρασκευή το άρωμα. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε την κατάλληλη παρέα, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο έχουμε να σου πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Ξέρεις και με τη μουσική και με την showbiz και το mat.gr και συγκεκριμένα θα σε πάμε μαζί προς Λονδίνο μεριά.
4: Αχ, πολύ μου αρέσει το Λονδίνο. Η Βρυσίδα επίσης.
3: Θυμίζει και ο καιρός,
4: Ναι, είναι ό,τι πρέπει. Λόντον. Η Βρυσίδα λοιπόν επίσης θα σου πει και πώς να καις πιο εύκολα λίπος. Ό,τι χρειάζεσαι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια τώρα με το κρύο, το χρειάζεσαι το έξτρα λίπος. Μπας και ζεσταίνεσαι καλύτερα. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα.
2: Βλέπουμε και τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Το χειμώνα φοράς πιο συχνά αθλητικά ή μπότες.
3: Επίσης θα μιλήσουμε και για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στην ημέρα σου. Οπότε τι μας κάνεις, μας στέλνεις στο 6936-646-656 το Viber του σταθμού μας την δική σου πρωινή συνήθεια και τα υπόλοιπα τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: μην πάτε Λονδίνο και μπερδευτείτε, ρε παιδιά.
1: Η αστερομάτα δεν θα έπρεπε να πέφτει πριν τα ζώδια κανονικά.
0: Θα έπρεπε να ήταν αυτό το intro. Ναι. Να έμπαινε αυτό και να λέγαμε τα ζώδια. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, έχετε καταλάβει που βρίσκεστε. Είστε στην καλύτερη παρέα, στα κορίτσια στην πόλη εδώ, στο Mad Radio 106,2. Έξω βρέχει, αλλά εμείς δεν χαλάμε το πρόγραμμά μας, από ό,τι καταλαβαίνετε. Παίρνουμε ζεστά καφεδάκια και σας δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας δώσουμε σε ειδήσεις. Και γενικότερα θα μάθετε τώρα ό,τι συζητιέται σήμερα παντού. Ήρθε η ώρα για...
1: Mad.gr. Και παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θα πάμε λίγο στο μετρό του Λονδίνου, γιατί ξέρετε ποιες μπήκαν εκεί μέσα.
0: Ποιες?
1: Η Kate Middleton και η Princess Charlotte.
2: Στο μετρό.
1: Στο μετρό.
2: Μπήκε η Kate.
1: Στο μετρό.
0: Κατά λάθος θα μπήκε.
2: Okay. Θα το είχαν κλείσει για τον κοινό κόσμο, θα μπήκε μόνο.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπαίνω στο μετρό. Παθαίνω αγοραφοβία, κλειστοφοβία, τα παθαίνω όλα. Τώρα πώς μπήκαν αυτές, δεν έχω ιδέα. Πάντως, κάνανε μια εμφάνιση που τράβηξε πάρα πολύ τα βλέμματα όλα. Είχαν, η Kate ειδικά είχε επιλέξει μια πάρα πολύ καθημερινή και διακριτική εμφάνιση, που ήταν μακριά από όλες τις υπόλοιπες τις εμφανίσεις που είχε κάνει σε αντίστοιχες βασιλικές όμως εκδηλώσεις. Η παρουσία της Charlotte στο πλευρό της μητέρας της έδωσε έναν πιο έτσι οικογενειακό χαρακτήρα σε εκείνη τη στιγμή. Και αναρωτιόμαστε αν αυτή η κοινή εμφάνιση ήταν μόνο μία εμφάνιση. Πάντως ξέρουμε ότι προκάλεσε ενδιαφέρον και έγιναν κάποιες δημόσιες μετακινήσεις.
2: Μήπως είχαν κάποια εγγένεια στο μετρό, όπως ήρθε εμάς ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Και θα στέλνανε την.
2: Η Βασίλισσα είναι, τι θα
0: έστελνε. Παιδιά, έχω τέτοιο.
2: Λοιπόν,
0: ακούστε τι κάνανε αυτές οι δύο τώρα. Αποφασίσανε ότι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε απλές κι εμείς. Σαν εσάς όλους τους θνητούς.
2: Απλή ήτανε.
0: Οπότε...
2: Αυτή η παντρεύτηκε τον πρίγκιπα.
0: Ναι, ήτανε... αλλά ακού τώρα τι
2: δεν ήταν αίμα.
1: Έμπαινε και πριν στο μετρό.
2: Έμπαινε και πριν στο μετρό, ναι.
0: Ναι, αλλά ακούστε τώρα τι κάνανε. Σκεφτήκανε και είπανε. Οπότε, αφού είμαστε εμείς απλές, θα πάμε απλά να κάνουμε συνηθισμένα καθημερινά πράγματα.
2: Δεν νομίζω.
0: Ο κόσμος.
2: Ήταν απλά μια εμφάνιση, λέει.
1: Εδώ πέρα πάντως λέει επίσης ότι οι δημόσιες μετακινήσεις των μελών της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας συγκεντρώνουν συχνά τα βλέμματα. Από πού τα συγκεντρώνουν, θέλω να ξέρω. Μπαίνουν στο μετρό, μπαίνουν σε λεωφορεία. Σε τι
0: παίρνουν, άλογα.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και πού τους βρίσκουνε. Όχι. Κάτι γίνεται, παιδιά, με το μετρό.
0: Μάλιστα. Θα ήταν πολύ ωραίο το μετρό.
2: Όχι, παιδιά, γίνεται θα χάνει. Αυτά ήταν τα νέα λοιπόν που ξεχώρισαν σήμερα. Αποκλείεται η Κέιτ να πήγε στο μετρό να πάει να αλλάξει στάσεις και να πάει για ψώνια. Μείνε εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Έχω μια πάρα πολύ μικρή συμβολή. Μπορεί να κάνει την ημέρα σου καλύτερη. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Να πούμε ένα τεράστιο καλημέρα σε όσους δουλεύουν και παίζει να δουλεύουν από το βράδυ και το έχουν πάει σε ρί. Στους φίλους μας, στους ταξιτζίδες εκεί έξω. Να πω καλημέρα στη μαμά μου και στο γιατρό μου, τον Γκρόκο που μας ακούει μέσα στο αμάξι. Και τώρα θέλω να αφιερώσεις ένα λεπτό στον εαυτό σου, γιατί ήρθε η ώρα για
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Γενικότερα, αυτό που θα σου πω δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή και κάτι κάνεις και είναι τέλειο.
0: Α,
2: αλλά ναι. Πώς να καίς πιο εύκολα λίπος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δεν καίει λίπος μόνο τη συνταγή, αλλά ένα γεύμα με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να σε βοηθήσει να χορταίνεις περισσότερο. Έτσι δεν θα βάζεις λίπος παραπάνω, καταλαβές. Ναι. Δοκίμασε ένα μπολ με γιαούρτι και βρώμη. Ανακάτεψε τραγιζό γιαούρτι, 3 κουταλιές βρώμη, λίγη κανέλα και φρέσκα μούρα. Πάει πολύ ωραίο για πρωινό. Mm-hmm. Κατερίνα,
0: ναι,
2: πρόσθε πρωτεΐνη. Το γιαούρτι γενικότερα έχει υπό μόνο το πρωτεΐνη. Αλλά μπορεί και βοηθάει τον κορεσμό. Ενίσχυε φυτικές ίνες. Οι βρώμοι και τα φρούτα συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου και σε κρατούν χορτά για πάρα πολλή ώρα. Το μυστικό είναι η συνέπεια. Η απώλεια λίπους εξαρτάται κυρίως από την συνολική διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, τον ύπνο και τη διατήρηση ενός κατάλληλου θερμιδικού ελλείμματος. Οπότε δεν υπάρχει μια μυστική συνταγή να κάψεις λίπος. Υπάρχουν όμως φαγητά και τροφές που σε βοηθάει να αποθηκεύσεις καλό λίπος, λιγότερο λίπος από άλλα που θα βάζεις πάρα πολύ. Αυτό είναι.
0: Εγώ είμαι παχύδερμο. Το χειμώνα μαζεύω λίπος. Να ξέρετε.
2: Για να μην κρυώνεις.
0: Για να μην κρυώνω και λειτουργεί αυτό. Δεν καίω πολύ, γιατί έχω αρκετό λίπος. Και όποιος θέλει να πάρει αυτή τη συμβουλή, να την πάρει, γιατί όντως λειτουργεί.
2: Ωραία, πάρε.
0: Επίσης,
2: λοιπόν,
0: επιπλέω και στη θάλασσα. Να το ξέρετε.
2: Πάρε αυτή τη συμβουλή. Δοκίμασε αυτή τη συνταγή σήμερα και σε πολύ λίγο θα σπάσουμε το Fortune Cookie της ημέρας για να δούμε τι μήνυμα περιμένει, ποια ζώδια και σήμερα ποια θα είναι τα τυχερά τους νούμερα.

0: 6,2 και ήρθε η ώρα και στιγμή να σπάσουμε το κουλουράκι της τύχης. Και πώς λέμε?
1: Να το κουλουράκι της τύχης. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω τρόμαξα.
2: Εντάξει.
0: Ιωάννα, τι κάνεις παιδί μου, με κοψοχόλιαζε.
2: Σπάς το κουλουράκι
0: ναι,
2: τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εδώ πέρα από το κινέζικο πίσω.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό το κινέζικο. Αλλά πήγα να πάθω έμφραγμα.
1: Καταπληκτικό,
0: παιδιά, κατατρώμαξα.
1: Έτσι που χτύπησαν τα τύμπανα, σαν να βγαίνει δράκο ο μουσου.
0: Όχι, αγάπη μου, τα τύμπανα χτύπησαν λες και έχω πάθει έμφραγμα.
1: Σταμάτα,
0: και
1: σταμάτα μωρέ πια κι εσύ. Θα ζήσεις.
0: Ηλεκτροσόκ.
1: Λοιπόν, δεν κόβεις δρόμο για να πας σε ένα μέρος που σου αρέσει, λέει το κουλουράκι. Παρθένος, ζυγός, υδροχός είναι τα ζώδια. 8, 16, 19, 26 και 38 είναι τα τυχεροί αριθμοί.
2: Έτσι. Κονίτσουα, εγώ έχω να πω εδώ πέρα, μια που έχουμε φτάσει στην Κίνα, στη βαθιά Κίνα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Στα έγκατα της
1: Καταρχάς,
0: Κίνας,
1: να μιλήσουμε. Είναι άλλο πλανήτη, έτσι. Τόκιο, Ιαπωνία, Κίνα, όλοι αυτοί. Δηλαδή θέλω τόσο πολύ να πάω. Είναι άλλο πλανήτη, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ισχύει.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να ξεπεράσω το ότι χτυπήσαμε κόγκ.
2: Ναι, δεν πειράζει. Χτυπήσαμε κόγκ για να του μεταφέρουμε εκεί που πρέπει, γιατί αυτό. Δεν κόβει δρόμο για να πα ένα μέρο.
0: Σίγουρα πάντω του τραβήξαμε την προσοχή.
1: Το φούρσιο κόγκ αυτό είναι, από εκεί βγήκε.
2: Λοιπόν, βάλτε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σα και αφήστε το εκεί να κάνει τη δουλειά του. Στείλτε μα όμω και την πιο γλυκιά σα καλημέρα στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: καλημέρα, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία. Πόσο μου αρέσει όταν μπαίνουμε έτσι με τέτοια κομμάτια, ρε παιδί μου.
1: Αζίζα.
0: Αζίζα. Ελπίζω λοιπόν να ξύπνησε και εσύ. Ελπίζω να έχει συντονιστεί εδώ στο Mad Radio 106,2 μαζί μα. Και γενικά ελπίζω να σου αρέσει έτσι αυτή η μουσική, αυτή η ενέργεια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να σου δώσουμε.
1: Βέβαια. Και εγώ θα σου δώσω το Τζόγκο, τη Βικτόρια, το Λεωνίδα.
0: Θα του πάρω όλου.
1: Αυτή δεν θα του σχολιάσω. Θα πάω παρακάτω. Γιατί έχω σημαντικά πράγματα να σου πω. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το bootcamp του Nix Drop και πλέον γνωρίζουμε την τελική οχτάδα, παιδιά. Από εδώ και πέρα κανείς δεν αποχωρεί μέχρι τον ημιτελικό.
0: Εκτός αλλά... από εσένα, Πεφτίτσι, που θα πεθάνεις λογικά.
1: Εγώ θα αποχωρήσω οικειοθελώς. Αλλά κάθε βαθμός μετρά και το leaderboard ξεκινά. Εσύ ποιον βλέπεις να φτάνει στην τελική τριάδα? Θέλω να μου πεις. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Μπες και στο mad.gr να δεις ό,τι γίνεται στο Nix Drop. Αν δεν προλαβαίνεις το live του TikTok, πρέπει να μπεις στο YouTube του Mad. Κάθε Τρίτη στις 4 έχει live στο TikTok του Mad. Εγώ σου δίνω τώρα, κατάλαβες, όλη την πληροφορία. Στις 6 έχει στο YouTube και στις 8 έχει στο Mad TV. Μπορείς να δεις λοιπόν όλα τα επεισόδια του Nix Drop, του μοναδικού ελληνικού music talent show, στο TikTok του Mad, όπως σας είπα, και στην Nix Professional Makeup. Και κάθε Τρίτη, μην ξεχνάς, έχουμε νέο επεισόδιο στις 4 live, όπως είπαμε, στο TikTok, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Μείνε συντονισμένος και σε θέλω εδώ για να τα κάνουμε όλα αυτά κουσκούς.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: radiomera.gr.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψει στην ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Emily Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς και αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, να ξέρεις, έπεσε την κατάλληλη ώρα, γιατί συζητάμε τα viral που συμβαίνουν στον κόσμο όλο. Να σου πω την αλήθεια, γιατί τώρα θα πάμε και λίγο. Βασικά θα είναι και λίγο Ελλάδα, λίγο και Αμερική. Λίγο από όλα θα πούμε.
1: Θα ξεκινήσει πάντως τη συζήτηση για το κουσκούς εδώ πέρα.
0: Ναι, το που δεν θα βγει τόσο παρά έξω αυτό το κουσκούς, θα κάνουμε πιο γενικό.
2: Κοίταξε να δεις, άμα θέλεις τη γνώμη μου. Αυτό το κουσκούς έπρεπε να βγει, αλλά τέλος πάντων θα σας πούμε τις πληροφορίες.
0: Βλέπω τον Τραμπ να έρχεται εδώ να με σε εξεπολιστεί.
2: Θα είμαστε πιο μαζεμένες, γιατί εντάξει, έχουμε δώσει και ένα Νόμπελ ειρήνης τώρα στον άνθρωπο που του ζητάει. Δεν είναι τώρα ντροπή πράγματα. Η Κίμπερλι, λοιπόν, μέχρι πρότινος ήταν πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην αρβωνιαστικά του Donald Trump Jr.
0: Α, είναι η πρώην.
2: Ναι. Να σας πω γιατί έγινε πρώην, γιατί τα έφτιαξε Όχι, όχι, εντάξει. Αποχωρεί λοιπόν από τη θέση της μετά από αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, φέρεται να ζήτησε από ρεπουμπλικανό δωρητή $100,000 για να καλύψει λογαριασμό της στην American Express. Πολύ ωραία η κυρία, έκανε τα ψώνια της που λέμε με την κάρτα της. Και λέει τώρα εγώ θα πάω να ζητήσω χρήματα.
1: Θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Απλά έτσι να πηγαίνω και να ζητάω χρήματα. Συγγνώμη, έχω χαλάσει στα Ζάρα.
2: Ναι, αλλά αυτή υποσχόταν και πράγματα. Γιατί λέει.
1: Θα υποσχεθώ.
2: Στον δωρητή αυτόν του είπε ότι θα σου δώσω πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Κατάλαβε. Για να σου κάνουν έτσι λαμογές.
1: Θα σου δώσω πρόσβαση στα social media μου. Το τι θα βρει εκεί μέσα.
2: Ποιο ξέρει. Υπήρξαν λοιπόν επίσης αναφορές για πολυτελή ταξίδια και δώρα. Καλά, εντάξει, αυτό εξυπακούεται. Όλοι κάνουν νομίζω, αλλά εντάξει. Τώρα τη βάλουν στο στόχο. Ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε να παραιτηθεί και εκείνη ανακοίνωσε ότι απαχωρεί, επιμένοντας πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Ο Τραμπ είπε πως δεν του άρεσαν όσα διάβαζε, με λίγα λόγια, από την Αθήνα στην Ουάσιγκτον, μια υπόθεση που έγινε πολιτικό thriller με λογαριασμό πιστωτικής κάρτας στο επίπεδο.
0: Γενικά, ό,τι πάει να γίνει στην Ελλάδα, στραγώνει. Ακόμα και αυτό. Δεν έχει βγει καλά.
1: Δεν έχει πάει καλά.
0: Κάτι καλά. Δηλαδή, ολόκληρη αμερικανική πρέσβυρα έχουμε φέρει, πώς λέει, Αμερικανή πρέσβυρα. Πάλι
2: συναντήθηκε
0: είναι.
2: Με το Μητσοτάκι αυτή να είναι.
0: Σίγουρα.
2: Γι' αυτό ρε παιδιά, ο Γκαντέμι πια!
1: Κατερίνα!
2: Τι να κάνω, αφού την κατέμιασε τη γυναίκα.
1: Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα θέματα που κάνανε σήμερα τον περισσότερο θόρυβο εδώ πέρα. Μας μου δημιουργήσαν σαρδάμ, ένταση, άγχος, πανικό εδώ πέρα. Κοντεύω να πάθω εγώ. Σε λίγο όμως εσύ θα μάθεις τι απάντησαν οι ακόλουθοι στα Instagram poll μας. Αν δεν έχεις μπει, μπες και ψήφισε.

0: καλημέρα. Ξέρω, είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Θα βρέχει όλη μέρα, θα έχει και κρύο. Αλλά πήρε το κουράγιο σου, άνοιξε και το ραδιόφωνο. Εδώ πέρα έπεσε σε εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ να σου δώσουμε όση ενέργεια έχουμε κι εμείς. Λίγο να σου δώσουμε παραπάνω για να πας στη δουλειά σου και να πας να συνεχίσεις την ημέρα σου. Τώρα όμως είναι η ώρα για το
1: Ball στο Instagram.
2: Το χειμώνα λοιπόν φοράς πιο συχνά αθλητικά ή μπότες. Εδώ εμένα ο κόσμος, παιδιά, ήταν 100% ξεκάθαρος. Βασικά 78% να το πω έτσι. Αθλητικά. Καταλαβες.
3: Παιδιά και εμένα.
2: Σπάνια φοράνε μπότες. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου φαίνονται πολύ fashion ball οι μπότες. Ειδικά οι στρωτές μπότες ή μπορεί να έχει και τρακταριστό.
0: Αρβίλες εννοείς.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσουν οι μπότες. 68% αθλητικά μου έχει πει ο κόσμος. Πώς γίνεται να βάλουν αθλητικά, δεν βρέχονται, με βροχές και αυτά.
2: Μα αυτό είναι αδιάβροχα αθλητικά.
0: Τέλος πάντων. Αδιάβροχα. Όσο και πάλι βρέχεται λίγο το πόδι σου. Ενώ με την μπότα είναι καλυμμένο.
3: Μπορεί να μην έχουν βρει τύπου την σωστή μπότα, την μπότα που του ταιριάζει, που να έχει και αρκετό στυλ και να είναι αρκετά βολική. Και γι' αυτόν τον λόγο του έχουμε εμεί και όλο το Σάββατο αυτό ότι μπορούν να πάνε να δουν το event τη AG. Έχουμε AG Season Event που έρχεται στον χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Οπότε μπορούν να πάνε εκεί πέρα και να τα δουν όλα από κοντά και να αλλάξουν γνώμη και να φοράνε μετά μόνο μπότες. Ένα all day event ουσιαστικά θα είναι αυτό αφιερωμένο στον κόσμο τη AG. Θα έχει τη νέα συλλογή, θα έχει τρομερή μουσική, θα έχει δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Οπότε δεν θέλετε να το χάσετε, παιδιά. Και φυσικά, αν νιώθετε και πιο δημιουργικοί, μπορείτε να κλείσετε και την θέση σα σε ένα από τα 4 πιθανά workshops που θα είναι εκεί πέρα για να δημιουργήσουν ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα που θα είναι δωρεάν. Από τις 12 έως και τις 7 το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live με την Κατερίνα μας εδώ πέρα, την Κατερίνα Πευτίτση δηλαδή, και τον υπέροχο Γιάννη Χατζηγεωργίου, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτά τα διαδραστικά workshops, αν θέλετε να περάσετε γενικά εκεί πέρα μία βόλτα, να ξέρετε ότι απαιτείται εγγραφή, οπότε μπείτε να το κάνετε τώρα. Βρίσκεται ουσιαστικά το σχετικό banner, για να μην σας ταλαιπωρούμε, στο mad.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Κατίνα, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γωγό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: αλήθεια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια και αγόρια τούτης της πόλης. Ναι παιδιά, έξω βρέχει, αλλά η βροχή δεν αποφασίζει πώς θα πάει η μέρα μας. Όχι, εμείς τι αποφασίζουμε αυτό. Ήθελα να αλλάξω την προφορά μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Έτσι, κάντο. Άτσι από τα έγκατα. Φτιάξε καφέ και θυμήσου. Ακόμα και οι πιο γκρίζες μέρες μπορούν να κρύβουν μέσα τους κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Μείνετε μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα έχει απ' όλα. Έχουμε διαγωνισμό για το νέο άρωμα της Billie Eilish και ο διαγωνισμός θα γίνει κανονικά την Παρασκευή, αλλά θα ξεκινήσει από σήμερα να στέλνεις τα μηνύματά σου. Δίνουμε όμως σήμερα προσκλήσεις για την παράσταση το μαγαζάκι του τρόμου.
4: Επίσης θα μάθουμε τι λένε και τα ζώδια για σήμερα.
3: Φυσικά δεν θα λείψει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας, που το λέω εγώ juicy conversation. Πώς αντιδράσει αν σου κάνουν ghosting? Στείλε μας τώρα στο Viber σταθμού μας 6936-646-656 την αντίδρασή σου.
4: Και φυσικά αν έχεις και απορίες ή διλήμματα, ο Ανδρέας είναι εδώ να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας την ερώτησή σου στο Viber 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει.

0: Θα σας πω ότι έχουμε να σας δώσουμε σήμερα μια διπλή πρόσκληση. Για πού φυσικά, έχουμε να τα δώσουμε για το μαγαζάκι του τρόμου, που είναι ένα από τα πιο εμβληματικά, ένα από τα πιο αγαπημένα, φαντασμαγορικά musical όλων των εποχών. Το μαγαζάκι λοιπόν του τρόμου ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέγος Αλεξανδράκης. Σε απόδοση κειμένου ουσιαστικά είναι και στίχων η Θέμης Μαρσέλου, που τα κάνει όλα αυτά πάντα και τα κάνει πάντα εξαιρετικά.
1: Μπράβο τη Θέμης.
0: Μπράβο Θέμη.
2: Μπράβο.
0: Εκτός από αυτό έχω να σας πω ότι είναι μια παράσταση με πάρα πολύ δυνατή ενέργεια. Έχει ζωντανή ορχήστρα επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν μουσική επί σκηνής, οπότε σου δίνει τελείως άλλο vibe. Έχει χιούμορ η παράσταση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και φυσικά ακαταμάχητα τραγούδια. Το όλο θέμα, το όλο concept είναι ένας παράξενος κόσμος του Σίμορ, της Όντρεϊ και της διαβόητης Όντρεϊ Βου. Ένα φυτό που ουσιαστικά υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρο αρχεί να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Οπότε τι κάνουμε? Θα σου πω, εμείς εδώ πέρα σου έχουμε τη διπλή πρόσκληση, όπως σου είπα, το Mad TV και το Mad Radio, γιατί είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τηλέφωνο στο 210-66-65-669 και κερδίζεις την δική σου διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30. Πρέπει να τις προλάβεις πριν εξαντληθούν, οπότε πάρε τηλέφωνο τώρα.
1: Τώρα, όπως το είπε.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 με τον αγαπημένο μου Bad Bunny που έγινε μπράβο τον Bad Bunny που έμαθε αυτές τις λέξεις. Μέσα σε τόσα που συμβαίνουν λοιπόν καθημερινά, αξίζει να σταματήσουμε έτσι λίγο, να τραβήξουμε ένα χειρόφρονο και να ακούσουμε κάτι όμορφο, ρε παιδιά. Κάτι όμορφο. Οπότε εμείς τι κάναμε. Μέσα σε όλες αυτές τις χάλια ειδήσεις, βρίσκουμε τις πιο όμορφες και σου τις λέμε. Ήρθε η ώρα για το καλό νέο της ημέρας.
1: Έχει βγει λίγο ήλιος. Έλα, μωρέ. Όχι, δεν αυτό το καλό νέο της ημέρας. Απλά λίγο έχει βγει ο ήλιος. Μια επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η φύση μπορεί να ανακάμπτει ακόμα σε περιοχές όπου αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις. Δημοσιεύτηκε σε 7 Οκτωβρίου του 2026 από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ αυτή η μελέτη. Ναι, τώρα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά όταν δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό που σου λέει είναι ότι όταν δεν μπορούν οι άνθρωποι να βάλουν εκείνοι το χεράκι τους και να βοηθήσουν σε αυτό, ότι από μόνη η φύση έχει μάθει τον τρόπο της για να ανακάμψει.
0: Ναι, πάντα αυτό βέβαια. Δηλαδή βλέπουμε και στις φωτιές ότι ό,τι καίγεται δεν χρειάζεται να πάει ο άνθρωπος και να βάλει δεντράκια και τέτοια. Η φύση ανακάμπτει και ξαναφυτρώνει.
1: Θέλει περισσότερο χρόνο βέβαια, γιατί οι άνθρωποι πάνε και κάνουν αυτά τα με τη δέντρα.
0: Σίγουρα, όμως να ξέρετε παιδιά, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Τα κουκουνάρια όταν καίγονται έχουν αυτό το μηχανισμό για να ξαναναπαραχθούν, σαν τον φίνικα,
2: ναι,
0: που κάνουν explode και βάζουν το σπόρο της ξανά μέσα στη γη, οπότε ξαναφυτρώνουν. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι μαγικά.
2: Κουκουναριές, τέλειο. Λοιπόν, πολύ όμορφο αυτό το νέο θα πω εγώ. Και σε πολύ λίγο θα στρέψουμε το βλέμμα στα άστρα, κοντά στη φύση δηλαδή και αυτό, και θα δούμε τι λένε για εσένα. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Καλημέρα, καλημέρα από Madrid 106,2. Παιδιά, δεν ξυπνήσαμε τώρα. Γι' αυτό μας ακούτε με τόση ενέργεια. Έχουμε ξυπνήσει από τις 7. Α, τι λέω. Από τις 7 έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή. Από τις 5. Από τις 5 έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε βγει στα μπαλκόνια μας. Έχουμε δει ένα άστρο η καθεμία και έχουμε κάνει την καθιερωμένη σε όλους πλέον αστρογράφηση. Και αυτή η αγάπη μου είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Madrid 106,2.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για 3 ζώδια που ξεχώρισαν σήμερα και θέλω να σου πω 2 πραγματάκια γι' αυτά. Διδυμάκια, πριν απαντήσετε, σκεφτείτε τι πραγματικά νιώθετε και μην αφήνετε την πρώτη σκέψη να καθορίζει την αντίδρασή σας, εντάξει. Σας θέλω έτσι λίγο πιο συγκροτημένους. Λέοντες, η δύναμή σας βρίσκεται πάντα στο να έχετε την τελευταία λέξη. Ναι, προφανώς. Αλλά στο να γνωρίζεις πότε αξίζει να μιλήσεις. Κατάλαβες?
3: Ναι.
1: Ναι, τι.
3: Τίποτα.
1: Τι,
3: επειδή είναι Λέων.

0: Το λέει, τέλος, συνέχισε. Μην δίνει σημασία.
1: Μην δίνει σημασία.
2: Και η ηχθή μου, μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, αλλά μην αφήνεις ούτε αυτά να αποφασίζουν για σένα. Βρες πρώτα την εσωτερική σου ισορροπία. Να πω σε αυτό το σημείο, αν νιώθετε λίγο περίεργα, παιδιά.
0: Έχουμε και ανάδρομο εμείς.
2: Έχουμε πολλούς ανάδρομους πλανήτες, παιδιά. Έχουμε 7, νομίζω.
1: Εγώ δεν νιώθω πολύ καλά.
2: Οπότε λογικό και επόμενο είναι να νιώθεις έτσι λίγο. Μην αγχώνεσαι, είμαστε εμείς εδώ για να σου ανεβάζουμε το κέφι.
0: Τέλεια. Είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί σου. Ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Πάμε να απολαύσουμε το Blessings και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα. Απολαύσαμε το τραγουδάκι, το απολαύσαμε. Λοιπόν, και τώρα θα απολαύσουμε και εμάς. Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σου έχουμε fun facts για αυτό. Για πες, ποιος θα το πει.
1: Λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, το λέω.
2: Ναι, καλή.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Πες για τη λάμπα.
1: Η κυρία με τη λάμπα. Πρακτικά αυτή άλλαξε την ιστορία της νοσηλευτικής. Τη λένε Florence Knight. Nightingale, η οποία έκανε νυχτερινές περιπολίες πρακτικά στους τραυματισμένους στρατιώτες κατά τον Κρημαϊκό πόλεμο και κρατούσε πάντα μία λάμπα για να βλέπει τα σκοτάδια γυναίκα. Και έτσι απέκτησε το ιστορικό προσωνύμιο αυτό.
2: Ναι, εμένα αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Εμένα.
2: Πώς το λέγανε αυτόν τον παππού με τη γάτα στο Χάρι Πότερ που έβαλε μας στην βιβλιοθήκη.
1: Εμένα μου θυμίζει.
2: Πώς το λέγανε.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά μου θυμίζει Κωνσταντίνο Κατακουζίνο ότι γυρεύεται στην οικία των προγόνων.
2: Θα μπορούσε και αυτό.
1: Η νοσηλευτική λοιπόν συνδέεται και με τα μαθηματικά στην περίπτωση που δεν το ξέρατε, γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα δεν φρόντιζε μόνο ασθενείς, χρησιμοποιούσε όμως και στατιστικά στοιχεία και γραφήματα ώστε να αποδείξει πως οι καλύτερες συνθήκες υγιήνης μπορούν να σώσουν στην πραγματικότητα ζωές. Δεν ξέρω τον Πανάγα.
2: Τη λάμπα.
1: Τη λάμπα. Λοιπόν, επίσης υπάρχει ολόκληρη εβδομάδα στην πραγματικότητα που είναι αφιερωμένη στους νοσηλευτές των επιγόντων. Το 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως και τις 17 Οκτωβρίου η ημέρα νοσηλευτών. Και τώρα πλέον είναι στις 14 Οκτωβρίου που έχει πρακτικά ψηφιστεί. Δηλαδή σήμερα η σύγχρονη νοσηλευτική λοιπόν δεν αφορά μόνο την περίθαλψη, αλλά συμβάλλουν σε όλες τις προλήψεις λοιμόξεων και όλα αυτά. Και φυσικά η προσφορά συνεχίζεται και έξω από τα νοσοκομεία, γιατί πάρα πολλοί οι νοσηλευτές εργάζονται σε σχολεία, σε σπίτια ασθενών, σε κέντρα υγείας, σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά φυσικά και σε ανθρωπιστικές αποστολές και φροντίζουν ανθρώπους σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Οπότε, εγώ λέω να το κρατήσουμε αυτό. Και όλους τους νοσηλευτές που τους βλέπουμε, να τους δίνουμε, ρε παιδί μου, λίγο αγάπη, λίγο. Ένα παραπάνω.
0: Γενικά κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά οι νοσηλευτές και βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή τους χρειαζόμαστε και αυτούς. Δεν είναι ότι πάμε σε ένα γιατρό και θέλω να μιλήσω μόνο με τον γιατρό. Και οι νοσηλευτές κάνουν μια μεγάλη δουλειά.
1: Ακριβώς. Οπότε, αν μας ακούει τώρα κάποιος νοσηλευτής, να έχεις μια υπέροχη ημέρα.
0: Και χρόνια
1: σου πολλά. Να σε χαιρόμαστε εσένα και το επάγγελμά σου και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ και συμβάλλεις.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μικρή νοσηλευτή εκεί έξω που μας ακούς. Και τώρα σε θέλουμε και σένα νοσηλευτή. Αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβλήμα. Θα μας το στείλεις τώρα στο 6936-646-656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στην Παλίνη έχει βγει λίγο ήλιος, παιδιά. Τι ωραία. Αν και γενικότερα ο καιρός δεν θα έχει έντονα φαινόμενα, μπορεί να ξεκινήσουν από τις 10 και μετά. Πάντως τώρα έχει ήλιο και έτσι μας έφτιαξε λίγο τη διάθεση. Και είμαστε εδώ εμείς να σου φτιάξουμε τη διάθεση και εμείς, όχι μόνο ο καιρός, και εμείς
1: εδώ. Ναι, παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς e-waste day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικό διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές. Από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου, παιδιά, σε συνεργασία με Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Τι καλό! Εκεί λοιπόν μπορείτε να παραδώσετε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Νομίζω και μπαταρίες μπορείτε να παραδώσετε σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρα, αλλά νομίζω και μπαταρίες. Κάθε συσκευή λοιπόν μετράει. Οπότε τι θέλω να κάνεις? Θέλω να πας να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr, ή αλλιώς να καλέσεις, καλύτερα να καλέσεις να τις πάρεις και πιο άμεσα τις πληροφορίες στο 210-5319-780 και να μάθεις τα πάντα για να μάθεις και πώς να κάνεις σωστά ανακύκλωση.
2: Φυσικά αν θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα πράγματα, όπως για παράδειγμα τις βασικές ειδήσεις που συμβαίνουν στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, θα συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλος από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Νέο μήνυμα του 112 στην Εύβοια, κλειστά σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι κάτω από τους 20 θερμοκρασία στην Αττική. Και τυπικά παρελθόν αποτελεί η Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, η πρώην πρέσβυρα ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε πως θα αντικρούσει κάθε κατηγορία προς το πρόσωπό της. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της γυναίκας που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην σύζυγου της με ατροπίνη στο περιστέρι. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριχνε τη δηλητηριώδη ουσία σε καθαρόλα. Ο Dwayne Keith D. Davis καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 ετών για την δολοφονία του Tupac. Η καταδίκη ήρθε 30 χρόνια μετά το έγκλημα που συνέβη στο Las Vegas το 1996. Ο δικηγόρος του Davis ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-32-51-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Πέθανε!
12: Ποιος? Η αισθητικός!
11: Εντελώς!
13: Εντελώς!
11: Πότε?
12: Χθες το απόγευμα.
11: Πού?
14: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
11: Και το πτώμα?
13: Μπρούμητα, στον καζόν.
11: Να το κουρέψετε.
15: Το πτώμα.
11: Τον καζόν.
16: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
11: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη εδώ δίπλα σου για να σου δώσουμε την καλύτερη ενέργεια που μπορούμε. Ναι, θα το λέμε σε κάθε αιώνα αυτό μάλλον. Ο καιρός μπορεί να μην είναι καλός, όμως είμαστε εμείς εδώ για να σε κάνουμε να γελάσεις και να περάσεις όμορφα μαζί μας. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα για το αν έχεις μια απορία ή ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που να σε προβληματίζει, να το πεις στο Θείο Ανδρέα. Για να
1: εδώ
0: δούμε.
1: Πέρα να σου πω ότι μας έχουν ήδη στείλει μήνυμα.
0: Οπα.
1: Λέει, Θείο Ανδρέα, το αφεντικό μου λέει ότι εδώ είμαστε μία οικογένεια.
0: Ταυτίζομαι εγώ.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Εγώ λέει πάντως στην οικογένειά μου δεν δουλεύω Σάββατο απλήρωτη. Πώς του το ανακοινώνω αυτό?
2: Θα πας και θα του πεις, αφεντικούλη μου, έχω κακά νέα. Έκανα τεστ DNA και τελικά δεν είσαι ο πατέρας μου. Και βάλει και τα κλάματα εκεί πέρα. Πες, δεν είμαστε μια οικογένεια, ήταν όλο ένα ψέμα. Ψέματα μου λέγατε. Τελικά είμαστε μόνο συνάδελφοι. Θα πρέπει να με πληρώνετε και Σάββατο και Κυριακή, γιατί ήταν όλο μια φούσκα. Αυτό θα του πεις.
1: Ωραίος.
0: Καταπληκτικό.
1: Συγγνώμη, εμένα αν ερχόταν άνθρωπος και μου το έκανε αυτό, νομίζω θα έπαιρνε αύξηση.
0: Ναι, ωραίος, πραγματικά. Εγώ θα πω ότι ήταν to the point 100% και αν το αντιμετωπίσει και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με λίγο χιουμοράκι, αντί να πας και να αρχίσει, με έχεις πληρώσει και τα λοιπά, και το πεις έτσι, εγώ πραγματικά θα είχα μείνει έτσι, με ανοιχτό το στόμα.
1: Σε παρακαλώ, δεν ξέρω ποιος μας έστειλε αυτό το μήνυμα, αλλά σε κλιπαρώ. Μπορείς να πας να το κάνεις και να το βγάλεις και ένα βίντεο, να το βλέπω, να γελάω, να χαίρομαι. Σε
3: και
1: παρακαλώ.
3: Και να μας στείλεις πώς έγιναν τα πράγματα, τι έγινε στη συνέχεια.
1: Πήρες αύξηση.
3: αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θες να μοιραστείς μαζί μας, ξέρεις που θα μας βρεις. Και αν θες να μάθεις περισσότερο από τον Θείο Ανδρέα, μπες στο TikTok, ψάξε τον ως Θείος Ανδρέας και έχει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές να σου δώσει. Να τις ακολουθήσεις μία-μία, θα έχει πολύ πλάκα. Σε πολύ λίγο συνεχίζουμε μια juicy συζήτηση που έχουμε. Πώς αντιδράς αν σου κάνουν ghosting? Στείλε μας τη δική σου ιστορία στο 6936 646 656 για να κάνουμε πολύ σωστή παρέα.

0: Καλημέρα!
1: Πιάστε κόκκινο, κορίτσια, θα μαλώσετε!
0: Τα νύχια μου.
2: Τα νύχια της Βρυσίδας.
0: Πάρε μια δουλειά καφέ και έλα στην κουβέντα μας. Έλα, γιατί είναι η ώρα για.
2: Juicy conversation.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Λοιπόν, πώς αντιδράς αν σου κάνουν ghosting?
2: Κλαίω.
1: Και μπορώ να κλέψω λίγο από τον χρόνο σας να σας πω δύο πραγματάκια.
2: Ναι, πες.
1: Ωραία. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ όμως, και δεν μπορώ να το διαχειριστώ και καθόλου, να μου κάνει ghosting ένας γιατρός, ο διευθυντής μου.
0: Καλά.
1: Κατάλαβες. Σε μια δουλειά, όταν είναι να σε πληρώσουν, που ξαφνικά παθαίνουν κάτι και εξαφανίζονται. Αυτοί λοιπόν με ενοχλούν πάρα πολύ να μου κάνουν ghosting. Όταν είναι δε για αγκομενικά, να ξέρετε. Άμα μου κάνει κανένας ghosting, λέω δεν ενοχλούμε. Ξέρεις γιατί?
2: Και εμένα με θα το σηκώσει.
1: Έμορε, θα πέθανε.
0: Και εμένα με νευριάζουν αυτά. Δηλαδή, δικηγόρος και κτηνίατρο δεν βρίσκω ποτέ.
1: Ναι.
0: Ghosting, κανονικό.
1: Ναι, αυτό λοιπόν με ενοχλεί. Ενώ ο γκόμενος, λέω, παιδιά, θα πέθανε. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Οπότε το δικαιολογώ κάπως στο κεφάλι μου αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν θα πέθανε. Γιατί δεν θα πέθαναν οι υπόλοιποι?
1: Όχι, όχι. Οι υπόλοιποι δεν γίνεται να πεθάνουν όταν είναι να με πληρώσουν. Ναι, δηλαδή τόσο κατέμω πια είμαι.
0: Ναι, είσαι, Κατερίνα.
1: Ωραία.
0: Αλλά ναι, για τον ghosting δεν ξέρω πώς αντιδράω. Απλά εντάξει, εκνευρίζομαι λίγο. Αλλά μέχρι εκεί, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω και κάτι, να κυνηγάω κάποιον που δεν θέλει να βρεθεί.
2: Εμένα προσφάτως μου συνέβη, απλά κλαίω.
0: Okay. Ναι.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει, κλαις και ξεχνάς. Δεν είναι κατάσταση αυτή πια, συγκεντρώσου.
2: Πρέπει να τα πούμε όλα εδώ πέρα.
0: Ναι,
2: τι να κάνουμε.
0: Ας το ξεκινάς.
2: Όχι, δεν θα πούμε κάτι άλλο. Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ, αλλά θα τελειώσει τώρα, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Με χειρόφρενο.
2: Με χειρόφρενο θα τελειώσει. Λοιπόν, εμείς πρέπει, παιδιά, να προχωρήσουμε. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε θέματα να σου πούμε. Πολύ περισσότερη διάθεση, ενέργεια. Έχουμε να σου πούμε τα ταρό, να παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας λοιπόν στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας την λέξη παιχνίδι για να παίξεις μαζί μας και την λέξη ταρό για να μάθεις το μέλλον σου.

Mad Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: mad.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 2100-80900 και more.com.
2: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
3: Με όλους τους αγέλινες.
2: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
3: Ήταν όλοι εκεί.
2: Και τον αποφασιστόμουτρο.
3: Και ο ανοιξερόλας.
2: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
3: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
2: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
3: Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά το άκουσες, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ για μία ώρα ακόμα για να σου κρατήσουν συντροφιά σε αυτήν την βροχερή ημέρα, θα έλεγε κανείς. Καλημέρα λοιπόν, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούσα από τις 7 που ήρθαμε κι εμείς εδώ πέρα και κάναμε όλοι μαζί παρέα. Σήμερα να ξέρεις ότι έχουμε να σου πούμε για τον διαγωνισμό για το άρωμα της Billie Eilish. Δεν θέλεις να το χάσεις, οπότε να μου είσαι γενικά συντονισμένος. Και έχουμε να σου δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Το Μαγαζάκι του Τρόμου. Πίστεψέ με, όντως αξίζει να πας να το δεις. Εκτός από αυτό, θα σου πούμε και τι αξίζει να κάνεις σήμερα, γιατί έχουμε πράγματα σε αυτή την πόλη, ε!
3: Ακριβώς. Και εγώ, η beauty guru σου, θα σου πω για υπέρλαμπρα πράγματα και τι πρέπει να κάνεις για το μακιγιάζ σου.
4: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στείλε στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει και να σου πει το μέλλον σου. Και σε αυτόν τον αριθμό θα ανοίξουμε και το δικαστήριο της πόλης. Οπότε εκεί θέλω να μοιραστείς και την ιστορία σου και εμείς να σε δικάσουμε ή να σε συμβουλέψουμε.
2: Ακριβώς. Και στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας, μας στέλνεις και την λέξη παιχνίδι. Αν θες να παίξεις μαζί μας το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε, σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στον αέρα και εσύ προσπαθείς να μαντέψεις ποια λέει ψέματα σήμερα.
3: Και λίγο πριν τις 10, αν τα καταφέρουμε και τα καταφέρετε κι εσείς με τα νεύρα σας και γενικότερα με ό,τι βιώνετε μέσα στην ημέρα σας, θα σας πούμε το quote of the day. Μείνετε εδώ λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ετοιμοπόλεμες, θα έλεγε κανείς, στο να σου βρούμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ πέρα, ποιο event αξίζει να πας, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα σου πω έτσι για ένα πάρα πολύ δυνατό event το οποίο κάνει πρεμιέρα και είναι το Αλλά Αυτή είστε τη Σοφία Μουτίδου στο Μικρό Παλάς. Ένα νέο stand-up comedy, ας πούμε, παράσταση, η οποία κάνει πρεμιέρα, παιδιά, σήμερα στις 9 η ώρα. Δεν ξέρω αν θα βρείτε εισιτήρια, βέβαια, αλλά αν βρείτε, πάτε να το δείτε, γιατί αξίζει πραγματικά. Και έχω και κάτι ακόμα, πάλι θεατρικό. Να ζει κανείς ή να μη ζει, κάτι που αναρωτιόμαστε καθημερινά. Στο θέατρο Λαμπέτη, κωμωδία του Μέλ Μπρουκς, σε απόδοση σκηνοθεσίας Ρέπα Παπαθανασίου, με Δήμητρα Ματσούκα και Μιχάλη Ρέπα. Πρεμιέρα σήμερα, λοιπόν. Οπότε, αν θέλεις έτσι να πας κάπου που να είναι χουλιάρικα, να περάσεις ωραία, να γελάσεις και να διασκεδάσεις με φίλους ή σύντροφο, να. Τι μπορείς να κάνεις σήμερα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά σου έχουμε και κάτι το Σάββατο για 17 Οκτωβρίου. Το αγαπημένο Fashion Σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Το Madrid 106,2 θα εκπέμπει live από τον χώρο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεργίου. Άρα και μουσική εμπειρία. Διεκδίκησε UGG δώρα, tote bags και κούπες, παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση και σε ένα από τα 4 απίθυνα workshop δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν στο χώρο του Fiat Λεωφόρου Συγκρού 114 από τις 12 έως και τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Μπορείς να βρεις σχετικό banner στο ma.gr για να κάνεις και εγγραφή.
0: Φυσικά όμως, αν θέλεις να μάθεις τα καλύτερα τραγούδια, μπορείς να τα μάθεις εδώ πέρα μαζί μας στο Mad Radio 106,2. Και φυσικά, αν θέλεις περισσότερη μουσική, μένεις εδώ συντονισμένος. Σε πάρα πολύ λίγο όμως θα σε μορφώσω. Πώς θα μάθεις ουσιαστικά ένα μυστικό και θα σε δώσω ένα hint. Έχει σχέση με κάποιο σφουγγάρι.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την ώρα και αυτή τη στιγμή. Όχι, αρχικά έχει έρθει η φίλη της Κατερίνας.
1: Ναι, μπορώ να το πω εγώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ωραία. Αρχικά έχει έρθει η φίλη μου που έχει έρθει από το μαγαζί που δουλεύει στο Fresh Mail και μας έχει φέρει μπισκοτάρες, μπίσκο, εδώ φουντούκια, τέτοια πράγματα ζεστά, ωραία και αφράτα. Άστο, άστο.
0: Αυτό λέω κι εγώ,
1: τι γίνεται εδώ. Μας έχει, να ξέρετε, τρελάνει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα βγει.
2: Δεν είναι η ώρα για το healthy tipi όλα αυτά.
1: Healthy δεν είναι σίγουρα.
0: Δεν είναι φυσικά μου, τι λες, παιδί μου.
1: Είναι όμως beauty. Ξέρεις τι ωραίος που είσαι όταν τρως τέτοια πράγματα.
0: Τώρα θα μαζευτούμε όλοι μαζί στο στούντιο. Γιατί τώρα έχουμε και την φίλη σου, έχουμε και την Εμμανουέλα. Κατάλαβες δηλαδή.
2: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα σας πούμε για ένα μυστικό που έχει ανακαλύψει εδώ πέρα η πεφτίτσι μας και θα το μοιραστεί τώρα μαζί σας. Είναι η ώρα για
3: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
1: Ακριβώς, και το μυστικό λοιπόν που έχω ανακαλύψει και ελπίζω να το ανακαλύψετε κι εσείς είναι του νοπού σφουγγαριού για ψεγάδια στη βάση. Πάμε λοιπόν στο Beauty Tip της ημέρας. Κρατήστε το, γιατί αυτό το μικρό τρίκ θα σώσει κυριολεκτικά τη βάση του μακιγιάζ σας. Ειδικά τώρα που η επιδερμίδα χρειάζεται να αναπνέει όλο και περισσότερο. Αν θέλετε λοιπόν το foundation σας να φαίνεται σαν δεύτερο δέρμα, δροσερό, λαμπερό και σε καμία περίπτωση σαν μια βαριά μάσκα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ποτέ, μα ποτέ, μην απλώνετε με στεγνό σφουγγάρι το προϊόν. Το στεγνό σφουγγάρι, εκτός από το ότι ρουφάει το μισό προϊόν μέσα και σας ξοδεύει τα λεφτά σας έτσι αδίκως, αφήνει και το πρόσωπο θαμπό. Πρέπει λοιπόν πάντα να είναι ελαφρώς νοπό και καλά στημένο. Εγώ, ας πούμε, το κάνω αυτό καθημερινά με το αγαπημένο μου No Filter Needed Foundation και το Makeup Sponge από τα Emanuela Cosmetics, παιδιά. Για όσες δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα, είναι αυτό το foundation που έχει γίνει mega viral. Δεν ξέρω αν το βλέπετε παντού. Που γίνεται χαμός. Και ξέρετε γιατί γίνεται χαμός? Γιατί κάνει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Σου κάνει το πρόσωπο έτσι να μοιάζει σαν να φοράς φίλτρο κάπως.
0: Είναι ψεγάδια στο μετά από αυτό το δέρμα, ναι, σου. Εμένα μου κάλυψε τις φακίδες.
1: Γενικά καλύπτει μέχρι και τα τατουάζ. Το δοκιμάσαμε εδώ πέρα και ήταν εκπληκτικό. Γενικά αυτό, να ξέρετε, όλο το brand έχει μια φοβερή premium εικόνα, αλλά και από τις συσκευασίες μέχρι και τις υφές. Νιώθεις ότι πραγματικά φοράς κάτι πάρα πολύ ακριβό, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ οικονομικό. Μπορείς να βρεις λοιπόν αυτά τα προϊόντα στο Hondo Center, κάνε τη βόλτα σου, πήγαινε να τα δοκιμάσεις και από κοντά, ή αλλιώς μπορείς να μπεις και στο site τους emanuelacosmetics.com για να δεις οτιδήποτε έχει και δεν είναι sold out, να το αγοράσεις, γιατί όχι.
2: Τέλεια. Τώρα θέλω όμως να μείνεις συντονισμένος, γιατί ήσουν συντονισμένος με το αυτό που έλεγε για το tip η Κατερίνα. Αλλά θες να μάθεις το μέλλον σου, θες να μάθεις κάτι που σε καίει, τώρα είναι η ώρα. Θα στείλεις στο Viber 6936 646 656 τη λέξη ταρό και η Κάτια θα σου ρίξει τα ταρό.

0: καλημέρα. Μαντρέντε 106,2 κου και έχουμε εδώ μπουκωθεί με τα μπισκότα.
1: Κάνα
0: την μπουκιά μου. Δεν την πάρει. Περίμενα. Δώσε εμένα. Δώσινα.
1: Λοιπόν. Ωραία. Όση ώρα τσακώνονται αυτές εδώ πέρα με την μπουκιά και το μπισκότο, να σας πω ότι τώρα ήρθε η ώρα για τα.
2: Για τα ταρό.
1: Οπότε, ξέρετε τι, σήμερα θα πούμε τα ταρό στη φίλη μου που έχει έρθει εδώ πέρα και είναι ζωντανό ακράτη και είναι δίπλα μας. Για πες εδώ πέρα, Ιωάννα.
0: Βάλτε στο μικρόφωνο.
2: Ωραία, θα μου πείτε τα ταρό, πολύ χαίρομαι.
1: Ναι, θέλουμε να μας κάνεις μία ερώτηση.
0: Θέλω καλά τραπέζι.
1: Βασικά στη Μαντάμ Ζαΐρ εδώ πέρα που ανακατεύει την τράπουλα.
3: Α, υπάρχει οργάνωση, είχε αστείο.
0: Ναι, καλέ, λέει τα ταρό.
1: Πραγματικά. Όχι, βγαίνουν τα ταρό. Δεν είναι αστείο, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, όντως βγαίνουν. Κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση? Από ό,τι κατάλαβα, τα ερωτικά θέλεις.
1: Πρόσεχε τα ερωτήσει, γιατί τα λέει σοβαρά.
0: Ναι, τα λέω σοβαρά.
3: Θέλω να μου πεις τι θα γίνει με το αγόρι μου τώρα.
1: Α, έχει σχέση.
3: Βέβαια, έχω σχέση.
0: Two of Cups. Καλά πάει το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ρίχνουμε τα ερωτικά. Πολύ καλό.
1: Τι είναι αυτό, εξήγησέ της.
0: Ουσιαστικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Ουσιαστικά αυτό που σου λέει είναι ότι είστε δύο άνθρωποι που ξέρετε ακριβώς τι θέλετε. Έχετε βρει όντως τρόπους να συνυπάρχετε. Mm-hmm. Και αυτό που σου λέει είναι ότι πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσετε να μοιράζεστε κάποια παραπάνω πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσως αν θέλετε να πάτε τη σχέση σε ένα επόμενο στάδιο, να κάνετε το επόμενο βήμα.
1: Το επόμενο βήμα τώρα.
0: Γάμος.
1: Να ξέρεις εδώ που ήρθες, μην αναπλέεις πολύ.
3: Είστε όλες καλεσμένες, παιδιά. Δεν το κάνω γιατί είμαι στο γάμο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Καλά, Στέφανα. Καλά πάει εδώ πέρα. Η κάρτα αυτή είναι πολύ θετική για σένα. Φαίνεται ότι έχει σχέση, φαίνεται ότι έχει βρει το άλλο σου ίμιση.
1: Παιδιά, ξέρετε με ποιον τάχει. Να σα κάνω εγώ ένα spoil.
0: Ξέρουμε.
1: Με τον φίλο μου, τον Μάνο από τα Φρέσμε!
0: Τι του έκανε τα.
1: Εγώ του έκανα, κολέ! Μάνο μου, σαν
0: Κατερίνα,
1: να ζήσετε! Μόλις να ξέρεις, βγήκε ότι θα παντρευτείτε τώρα. Και εγώ
0: προσπαθήτρα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσουν στην παρέα μας
1: και που έφερες τα μπισκότα.
0: Και μας έφερες και μπισκότα να φάμε.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κορίτσια.
0: Και στο γάμο θα τα φάμε. Λοιπόν, σε λίγο
1: ανοίγει
0: το δικαστήριο της πόλης. Οπότε στείλτε στο 6936-646-656 το ηχητικό σας μήνυμα ή μια ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δικάσουμε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Εδώ, αλλά το ξέρει αυτό, το έχει καταλάβει. Γιατί από τι 7 μέχρι τι 10 είμαστε εδώ και σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Και τώρα τρώμε κιόλα και ζάχαρη. Οπότε έχουμε περισσότερη ενέργεια.
1: Μας παιδιά, έχει τώρα γεμίζουμε λίπο, να ξέρετε. Να φτιάξουμε.
2: Για το χειμώνα, για το κάνουμε απόσβεση.
0: Αυτό μα έλεγε τόση ώρα η Κατερίνα, να βάλουμε λίπο για το χειμώνα. Και μα έχει φέρει εδώ μια φίλη τη που έχει φέρει κάτι μπισκότα.
1: Από fresh mail, να το πούμε κι αυτό.
0: Το οποίο είναι πεντανόστιμα. Και θέλω να σου πω ότι πολύ νόστιμο, όχι νόστιμο. Πώς θα πω. Έχει κάτι ωραίες νότες από μπέρι, ναι. Αυτό που θα μας πει τώρα η Κατερίνα. Έχει βανίλια, έχει ξύλο κέντρου. Οπότε έχει μια ωραία μυρωδιά.
2: Να θέλεις να θέλεις το φας.
0: Μπράβο. Οπότε όποιος το φορέσει.
2: Όμως, έτσι.
0: Όποιος το φορέσει, θα θέλουμε να το φάμε κιόλας.
1: Μίστητη μου, κύριε, έλα, που θα φάτε το άρωμα της Billie Eilish.
2: Τον άνθρωπο που θα το φοράει, μη φάμε.
0: Αυτό λέω. Να κάνει φοράμε.
1: Το Mad Radio λοιπόν σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψει το Your Turn 2, το οποίο, παιδιά, είναι της Billie Eilish, ένα ζεστό αισθησιακό άρωμα με νότες από πιμέντο, νεμπέρι, βανίλα, ορχιδέα, ξύλο κέδρου, που θα γίνει, παιδιά, το επόμενο Perfume Obsession σου. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα Your Turn 2 De Perfume 50ml και έξτρα το καπάκι του αρώματος με την υπογραφή της Billie Eilish. Και τώρα... Breaking news. Την Παρασκευή λοιπόν κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn 2 50ml, όπως σας είπα. Και τι θέλω να κάνετε? Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το όνομα, τεπώνυμό σου, τη φράση Your Turn και θα μπεις έτσι στην κλήρωση. Τόσο απλά. Θέλω να το κάνεις τώρα αυτό, γιατί την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να δείτε αν κερδίσατε.
2: Επίσης να μου είστε συντονισμένοι για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, τι συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα σας συνδέσουμε τώρα με απευθείας μετάδοση, έτσι, ναι, με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Νέο μήνυμα του 112 στην Εύβοια, κλειστά σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι κάτω από τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Και τυπικά παρελθόν αποτελεί η Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, η πρώην πρέσβυρα ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε πως θα αντικρούσει κάθε κατηγορία προς το πρόσωπό της. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην σύζυγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας το σπίτι του στο Περιστέρι με αντικλείδη που είχε βγάλει. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριχνε τη δηλητηριώδη ουσία σε κατσαρόλα. Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μια 16χρονη σε δρόμο της Κολονίας. Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ και πλέον κατηγορούνται για προσβολή γενετής και σεξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ως και 2 έτη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: sport.gr.
1: Γιάννη!
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
7: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
6: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
7: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
6: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: MAD Radio.
12: Exclusive. Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούτε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ με πάρα πολύ διάθεση για εσάς. Γιατί έφυγε ο ήλιος, οπότε η λίγη διάθεση που σας είχε έρθει από τον ήλιο εξαφανίστηκε.
1: Τη χάσατε!
0: Ναι, γιατί τώρα θα αρχίσει λίγο έντονα καιρικά φαινόμενα. Πάμε όμως να τη φτιάξουμε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα είναι το δικαστήριο της πόλης.
1: Ωραία, παιδιά. Και εδώ πέρα έχω ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας, τον Τζουλιάνο. Να το πω, θα το πω το όνομα, γιατί δεν μου είπε μην μπει τίποτα και τα λοιπά.
0: Έλα, ρε, Κατερίνα.
1: Ανώνυμα
0: κανονικά είναι, αλλά πες.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κορίτσια, λέει. Βγήκα το σουκού δύο μέρες τώρα με μια κοπέλα 26 ετών. Χάλασα 100 ευρώ και το μόνο που πήρα ήταν δύο αγκαλιές. Πρότεινε μόνη της για σινεμά που είχε ρεπό να βγούμε και της είπα και εγώ για σινεμά και λέει: Οκ. Τη στέλνω εχθές και έχει εξαφανιστεί. Δεν το έχει δει καν το μήνυμα. Σκέφτομαι να αντιδράσω χαλαρά. Και μετά. Λέει ρε παιδί μου ότι επίσης είναι βέβαια προέρχεται από χωρισμένη σχέση 6 ετών. Αυτό ρε παιδί μου θέλει να μοιραστεί μαζί μας. Εδώ να πω ότι δεν σημαίνει το ότι επειδή αποφάσισε ο κύριος Τζουλιάνος εδώ πέρα να πληρώσει το ραντεβού τους ότι θα έπρεπε η άλλη να δώσει κάτι παραπάνω από ό,τι νιώσει.
0: Όχι,
1: ένιωσε η κοπέλα δύο αγκαλιές. Δύο αγκαλιές είναι αρκετές.
0: It is what it is.
1: Δεν το πληρώνουμε αυτό να πούμε. Εντάξει. Ό,τι είναι, άμα θέλεις πληρώνεις γιατί έτσι σου αρέσει. Και αν δεν θέλεις, δεν πληρώνεις.
0: Έλαντε, σου βάλε το μαχαίρι στο λαιμό και σου θα πληρώσει εσύ, Τζουλιάνο.
2: Εξαφανίστηκε.
1: Εξαφανίστηκε μάλλον γιατί θα είδε ότι ο Τζουλιάνο θα περιμένει παραπάνω πράγματα και σου λέει. Δεν εξαγοράζομαι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Μπορεί πολλά. Να σκέφτεται ότι δεν είμαι έτοιμη τελικά. Ότι ωραία πέρασα, αλλά δεν νιώσω αυτό που έπρεπε να νιώσω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνω ραντεβού και
0: μπορεί
2: να το ξανασκέφτεται.
0: Ακόμα και το να είναι τύπου πόσο καιρό δεν έχει απαντήσει. Γιατί έτσι όπως το λέει ο Τζουλιάνο, σαν να μην έχει απαντήσει κάτι ώρες. Κάτσε, Τζουλιάνο. Αγάπη, ούτε 10 δεν έχει πάει. Μπορεί να κοιμάται η κοπέλα. Ήρεμα.
1: Ξέρεις τι, αυτός φοβάται ότι δεν του αρέσει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ότι δεν της αρέσει της κοπέλας. Και λέει, άμα δεν της αρέσω της κοπέλας, γιατί βγήκε δύο μέρες έρη μαζί μου και τελικά αποφάσισε να κάνει ghosting.
0: Είναι ok να βγούμε ένα ραντεβού, να βγούμε και ένα δεύτερο. Ok, περάσαμε καλά, αλλά να μην θέλουμε να ξαναβγούμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε περάσει απέναντι για να μην ξαναβγούμε.
2: Στα δύο ραντεβού δεν αισθάνομαι καν ότι πιάνεται ghosting.
1: Να κάνω ένα διαβολάκι.
2: Ναι.
1: Μήπως επέστρεψε ο πρώην και έχει στείλει μηνύματα και είναι.
0: Έξι χρόνια σου λέει σχέση.
1: Ναι, ήταν πολλά. Έχει γράψει χιλιόμετρα, οπότε μπορεί να έγινε και αυτό.
0: Πολύ αναμενόμενο.
1: Λέγω τώρα. Εμείς τώρα.
0: Πονηρούλα.
1: Να δικάσουμε ποιον τώρα.
2: Κανένα να δικάσουμε, θα πούμε ότι είναι αθώος και αυτός και αυτή. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Συμβαίνουν, είναι δύσκολες σχέσεις. Παιδιά, είτε είναι οικογενειακή.
0: Μισό λεπτό, είναι ένοχος.
2: Σταματήστε.
0: Το δικαστήριο της πόλης λέγεται, θα δικάσουμε.
1: Ωραία.
2: Και αυτό είπαμε, να του πούμε αθώους.
0: Γιατί?
2: Γιατί να τον δικάσουμε, να τον πούμε τον κατηγορούμενο.
0: Τι σωστά. Είπε?
2: Γιατί δεν ξέρω, αλλά.
0: Δεν ξέρω τι είπε, αλλά ήταν, ακούστηκε πολύ σωστό.
1: Οπότε
0: α δικάσουμε τουλάχιστον, να δικάσουμε ότι είναι αθώο.
1: Ωραία, κορίτσια, πάμε. 3, 2, 1. Αθώο.
0: Αθώθηκε.
1: Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται, αποκλείεται. Η απόφαση λοιπόν βγήκε και πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στέλνεις τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει σήμερα ψέματα.

0: Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώς την τύχη σου. Γιατί τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και μιας, παιδιά, που είναι η ώρα για το παιχνίδι, θέλω λίγο να σας πω ότι σήμερα έχουμε μία guest star εδώ πέρα, την φίλη μου την Ιωάννα, που έχει έρθει από το Fresh Mail και να πούμε ότι αύριο το Fresh Mail θα έχει και party, after work party.
2: Μετά
1: τις 5. Οπότε μπορείτε να περάσετε εκεί πέρα και να παρτάρετε ταυτόχρονα μετά τη δουλειά σας στο Μαρούσι. Αλλά τώρα θα παίξεις εσύ μαζί μας και θα μας πεις ποια λέει ψέματα. Είσαι έτοιμη να δω πόσο καλά με ξέρεις.
0: Το παιχνίδι, το παιχνίδι, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές, δεν είμαστε μεταξύ μας, είναι το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Ψάχνουμε ακροατή και ψάχνει να βρει το ποια λέει ψέματα. Τώρα, αφού είσαι εσύ εδώ, θα παίξεις εσύ.
3: Θα σου δώσουμε τρεις φράσεις πρακτικά και πρέπει να μαντέψεις ποια από τις τρεις μας λέει ψέματα.
1: Κάνουμε παρέα.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Κάτια, ο σκύλος μου ο Μπαλού είναι σαν εμένα και κάνει χαρές σε όλο τον κόσμο. Κατερίνα.
1: Ο γάτος μου τρώει τη σκυλοτροφή του σκύλου μου και μετά ο σκύλος μου τρώει τα σκουπίδια.
3: Βρυσίδα.
0: Το σκυλί μου η Ντόρη ανεβαίνει πάνω στα μάτια της κουζίνας και τα ανάβει.
2: Θα πω την Κάτια, δεν ξέρω.
3: Όχι, κι όμως.
2: Ναι,
3: ναι, ο σκύλος μου.
2: Τότε μετά είναι βρυσίδα. Καταρίνα αποκλείεται. Το πιστεύω ότι μπορεί ο γάτος να φάει
3: δεν
2: τα πάντα.
3: Πιστεύω,
0: όχι, ψέματα λέει η Καταρίνα.
2: Αλήθεια.
3: Ωραία ψέματα. Ο γάτος
2: πάρε να φάει τα μπισκότα σου και φύγε. Να σε σκοτώσει, κινδυνεύει.
1: Ο Πάμπλο. Ο Παμπλίτο να φάει σκυλοτροφή.
2: Ο Πάμπλο, κατά βάθος, είναι πολύ έτσι ελεύθερο πνεύμα. Πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει έξω, να φάει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Ελευθερώστε τον Πάμπλο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Free Pablo και σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε την φράση που θα σας συνοδεύει και εσένα για όλη την ημέρα. Τροφή όχι του Pablo, είναι τροφή για σκέψη, οπότε μην πας πουθενά.

0: την πιο γλυκιά μου και ζεστή καλημέρα, γιατί θα είναι και η τελευταία καλημέρα που ακούς από εμάς, τα κορίτσια στην πόλη, σήμερα. Και τώρα είναι η ώρα για τις στιγμές που σου δίνουμε αυτή την πρόταση, που θα δεις τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ελπίζουμε,
0: οπότε
1: δηλαδή
0: ήρθε η ώρα για το Quote of the Day. Και η φράση σήμερα λέει: δεν κλαίμε επειδή τελείωσε, χαμογελάμε επειδή συνέβη.
2: Να, κοίτα, κοίτα από εδώ.
0: Κάρτα. Μη με μουτζώνετε, ρε παιδιά!
2: Μα δεν γίνεται, μάτα!
0: Είσαι σίγουρη ότι το έγραψε ο ντότρο σου?
2: Μήπως το έγραψε εσύ κατά βάθος μέσα σου?
1: Τι να σου πω, συχνά αποδίδεται σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, δεν είναι επιβεβαιωμένο το ποιος το έχει γράψει. Τέλος πάντων, εσύ θέλω να κρατήσεις αυτή τη σκέψη και να την πάρεις μαζί σου όπου πας σήμερα. Εγώ, για που, ας πούμε, θα την πάρω μαζί μετά που θα πάω για νύχια στη φίλη μου την Άννα.
0: Ωραία.
1: Στο Μανιφίκ. Γεια σου, Άννα. Μας ακούει, πείτε γεια.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και την εκπομπή μας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριάτου
2: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν.
0: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς μας αντέχει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Εντάξει, μέχρι να έρθει αυτό το αύριο θα σε αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Μα φυσικά στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τρενταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και σε 9 το βράδυ η Δάφνη Καραβακύρη.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ας είναι βροχερή, κορίτσια και αγόρια, οι τούτοι της πόλης. Φιλούμπες σας.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Άιντε τσάου. Μα. Γεια.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
5: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
12: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
13: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
14: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
15: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
16: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
17: Α, εντάξει τότε.
18: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
19: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
14: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
13: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
14: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
13: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
16: και ότι η φωνή μου έχει αξία.
20: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω τα νέα της ημέρας, την viral έρευνα που θα εξηγήσει ακριβώς γιατί νιώθεις ήδη εξαντλημένος, παρόλο που δεν είναι πολύ ο καιρός που γυρίσαμε και πολλά ακόμα.
2: Mad Radio 106,2.
6: Έτοιμοι, πανέτοιμοι εδώ για το σημερινό μας vibe check. Το ξέρετε. Το ξέρετε ότι είναι μόνο Τετάρτη και σκεφτόμαστε το Σαββατοκυριακό. Το σκεφτόμαστε πολύ και το θέλουμε ακόμα περισσότερο και έρχεται για να μας φτιάξει τη διάθεση. Ο καιρός δεν είναι στα καλύτερά του, όμως αντί να βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, δες το μισογεμάτο. Πάμε να ξεκινήσουμε με Hugh Gally, My Angel και Ultra Anate, Moving to the Sun, εδώ στο Mad

Enough στο Mad Radio για την 6,2 πρωινό της Τετάρτης. Για να συντονιστούμε στο ευχολόγιο σήμερα, χρόνια πολλά να πούμε στον Ιγνάτιο που έχει την ονομαστική του εορτή. Στον Άγγελο εδώ, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Δικός μας Άγγελος στο Mad Radio κατά 6,2. Και σε όλες και όλους εσάς που για οποιονδήποτε δικό σας λόγο σήμερα γιορτάζετε. Στα του καιρού, να σας πω ότι η κακοκαιρία καλά κρατεί. Χθεσινές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα με τα πιο ζόρικα φαινόμενα στα βόρεια και τα ανατολικά. Και όπως καταλαβαίνετε, βροχή είναι αθηναϊκός δρόμος, ίσον η απόλυτη δοκιμασία νεύρων. Έξτρα δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Αυτήν την ώρα η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα είναι μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Εγάλεο μέχρι και την Μεταμόρφωση. Πολύ δύσκολη η Κηφισία, κυρίως στην κάθοδο Σαμπελοκήπου, στην άνοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Η Μεσογείων στην κάθοδο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

0: Ναι, ανοιχτό 6936-646-656. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Για να δούμε τι έχει να μας πει.
1: Ρωσιστικέ μου, σάτε φίλε μου που ξυρίστηκες, παίξε μας κανένα Riders on the Storm που είμαστε στη βροχή εδώ και πάμε στη δουλειά.
0: Να το, να έχει και πληροφορία. Το ξέρει ότι ξυρίστηκα, άρα είναι inside δικός μας άνθρωπος. Άρα πάμε να τα ακούσουμε. Μας μαλώσει κιόλας. Snoop Dogg, The Doors, Riders on the Storm. Αφιερωμένο στον καιρό σήμερα.

0: The Storm. Καλημέρα στη Μαρία, στον Μιχάλη, στον Σταύρο, τον Βασίλη, την Ιωάννα, την Νατάσα, τον Γιάννη, τον Κωνσταντίνο και όλες και όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα και στην Τέρι. Πολύ ωραίο όνομα το Τέρι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Milky David Guetta, Just the way you are. Είναι το πρωινό της Τετάρτης και νιώθουμε ότι είναι Παρασκευή και ας μας χαλάει ο καιρός στη διάθεση και ας έχει πάρα πολύ κίνηση. Είστε στο Mad Radio 106,2.

ειδικά όταν έπεσε εκείνο το ιστορικό Riff to Smoke on the Water, καταλαβαίνεις τι έγινε. Αν το έχασες, εγώ εδώ για σένα. Χαμός. Εννοείται το Mad Radio 106,2 ήταν χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Πάμε από την rock στην rap, γιατί ο 50 Cent μόλις κάρφωσε τον Eminem. Εκεί που περιμέναμε να σκάσει ένα επικό ακυκλοφόρητο κομμάτι στο soundtrack της νέας ταινίας Street Fighters. Και μιλάμε για track με 50 Cent, Eminem και Tupac, παρακαλώ. Ο 50 Cent μας προσγείωσε στην πρεμιέρα της ταινίας στο LA. Είπε ότι ο Eminem έβαλε το project στο πάγο γιατί έχει πέσει, λέει, με τα μούτρα να βγάλει νέο άλμπουμ. Οπότε από τη μία κλαίμε που χάσαμε τέτοιο feat. Απ' την άλλη χαιρόμαστε που έρχεται νέος δίσκος για τον Eminem. Και κλείνω με φεστιβαλικά νέα. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές, ο Drake βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις για να είναι ο μεγάλος headliner του Coachella 2027. Οπότε αν ψήνεσαι να δεις τον Drake κάτω από τους Φοίνικες, άρχισε να ρίχνεις ψηλά στον κουμπαρά από σήμερα κιόλας. The Second Voice τώρα έρχονται με Let Me Be στο Mad Radio 106,2.

0: Παντού. Πιάσε το λαμπερό χαμόγελο να γίνει υπογραφή σου. Η οδοντόκρεμα Colgate Max White Ultra διαπερνά την επιφάνεια των δοντιών για λεύκανση σε βάθος σε μόλις 3 ημέρες. Επόμενο βήμα, Colgate Max White Purple Serum για ένα άμεσα λευκότερο χαμόγελο. Σε λίγο να σου πω τη Sky Viral έρευνα της ημέρας. Αν νιώθεις ότι η μπαταρία των καλοκαιρινών διακοπών έχει διαδιάσει, εγώ σε έχω, θα σου εξηγήσω τι, γιατί, πώς και πού. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Καταστράφηκαν δρόμοι στην Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στη Σκιάθο. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι στο Αιγαίο, βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 49χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας το σπίτι του στο Περιστέρι με αντικλείδη που είχε βγάλει. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριγνε τη δηλητηριώδη ουσία σε κατσαρόλα. Η Google θα δώσει πρόσβαση σε 200 Ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της. Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω ανησυχίας για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της επιστημονικής έρευνας. Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη σε δρόμο της Κολονίας. Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ και πλέον κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: mad.gr.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
7: Στο θέατρο Ηλίσια.
6: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
7: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
6: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
7: Σκηνοθεσία Θάνος Στοκάκης.
6: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
7: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
6: Γιάννης Καπελέρης,
7: Αργύρης Γκαγκάνης,
6: Λιδία Στέφου,
7: Νίκος Ιατρού.
6: Προπόληση στο more.com.
8: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Sorry, Papi στο Mad Radio για τον 6,2. Τι μήνα έχουμε, ρε παιδιά, Οκτώβριο. Σημαίνει ότι έχουν περάσει ακριβώς 2 μήνες από τον Αύγουστο. Αν και εσύ νιώθεις ότι έχει περάσει μια ζωή. Λοιπόν, η επιστήμη σε καλύπτει, είναι εδώ μαζί σου. Σύμφωνα με την έρευνα της ημέρας, η μπαταρία των διακοπών κρατάει maximum 1 δίμηνο. Μετά από λίγο καιρό, πίσω στη ρουτίνα. Όλη αυτή η ηρεμία απλά εξατμίζεται. Και ποια είναι η λύση? Να την κάνεις για λίγες μέρες, ακριβώς κάθε 2 μήνες, με μια βασική προϋπόθεση βέβαια. Κλείνεις διακοπές. Κλείνεις διακόπτες και πας να περάσεις πολύ πολύ όμορφα. Δεν θέλω mail της δουλειάς, ούτε ναι, έλα πες μου γρήγορα. Αυτό λοιπόν είναι το σημάδι σου να κανονίσεις εκείνο το τριμεράκι που σκεφτόσουν.

0: Soul, Terry Swin στο Mad Radio 96,2. Το Ag Season είναι το μεγάλο experimental event του fashion σήματος Ag στην Αθήνα και γίνεται αυτό το Σάββατο στον χώρο Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα μπορείς και εσύ να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά τον κόσμο της Ag. Μπορείς να παίξεις δωρεάν παιχνίδια με δώρα και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshop δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Όλη την ημέρα το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το event με Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Βρες το σχετικό banner με όλες τις πληροφορίες στο mad.gr.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
11: Ο θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Γεννή του Πάνος κοντά σας. Σε λίγο έρχεται μουσικό. Σαν σήμερα θα μάθουμε για μια επικείμενη συνεργασία φωτιά και θα βάλουμε και τέρμα την μουσική για ένα απίστευτο mashup που λογικά θα ακούσεις πρώτη φορά.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Στο Mad Radio 106,2. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Θα σας πάω στο 1977. Ο χαμελέοντας ροκ ο David Bowie κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ του, το μυθικό Heroes, το δεύτερο μέρος εμβληματικής του τριλογίας του Βερολίνου με τον Brian Eno, ένας δίσκος που ψηφίστηκε από τα περιοδικά ως το άλμπουμ της χρονιάς και μας χάρισε το μόνιμο επικό τραγούδι που ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα. Άλμα στο 2020, μία απονομή βραβείων στην καρδιά της πανδημίας, τα Billboard Music Awards διεξάγονται στο Los Angeles χωρίς ίχνος κοινού και ο Post Malone σαρώνει τα πάντα, φεύγει με 9 βραβεία ανάμεσά τους και αυτό του κορυφαίου καλλιτέχνη, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στα charts.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς την e-waste day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν της στις γειτονιές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα. Θα ενημερώσει τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Εκεί μπορείς και εσύ να παραδώσεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανοδοχεία, αλλά και toner, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Στο electrocycle.gr θα βρεις το πρόγραμμα και τα σημεία, ή τηλεφωνικά στο 210-53-19-780. Σε λίγο σας έχω υπέροχα πράγματα εδώ. Θα μιλήσουμε για Olivia Rodrigo, θα μιλήσουμε για Peggy Goo και ένα mashup καταπληκτικό στο Mad Radio 106,2.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 σε λίγο έρχεται το Mad Blender. Το οποίο είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Γιατί έρχεται, επιστρέφει εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε πρώτα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Καταστράφηκαν δρόμοι στην Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στη Σκιάθο. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι στο Αιγαίο, βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 49χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας στο σπίτι του στο περιστέρι με αντικλείδη που είχε βγάλει. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριγνε τη δηλητηριώδη ουσία σε κατσαρόλα. Η Google θα δώσει πρόσβαση σε 200 Ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της. Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω ανησυχίας για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της επιστημονικής έρευνας. Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη σε δρόμο της Κολονίας. Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ και πλέον κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

επιστρέφει το Mad Blender. Κάνουμε βουτιά στα social, βγάζουμε στην επιφάνεια απίστευτα mashups που φτιάχνουν νέοι καλλιτέχνες. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που σκρολάρεις αμέριμνος και ξαφνικά λες: όπα, κάτσε, πώς κόλλησαν αυτά τα δύο μαζί. Το σημερινό που ξετρύπωσα δεν υπάρχει. Πραγματικά κάποιος θεούλης πήρε τον groove των Unutter, το Talk to You, και το κούμπωσε πάνω στο να να να να να τη Peggy Goo. Και το αποτέλεσμα είναι αυτή ακριβώς η ενέργεια που χρειαζόμαστε

0: φαντάζομαι κάτι έχετε ξεχωρίσει. Εγώ έχω ξεχωρίσει δύο. Και είναι και τα δύο κορίτσια. Έλα, το είπα. Προσωπική αυτή. Αν εσείς έχετε ξεχωρίσει κάποιον ή κάποια, μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μου στο 6936-646-656. Αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber του Mad Radio 106,2. Θυμίζω ότι στο mad.gr θα δεις ό,τι συμβαίνει στο Nick Drop. Τα επεισόδια βγαίνουν κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του Mad. Στις 6 ανεβαίνει όλο το επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube, ενώ στις 8 προβάλλεται και στο Mad TV. Μπορείς εντωμεταξύ να δεις όλα τα επεισόδια στο YouTube μας. Αν δεν έχεις προλάβει κάποιο, να κάνεις catch up και περιμένω τα δικά σου μηνύματα.
1: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή. Διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radio1.gr.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
10: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Ρε, τι τέλεια τα βίντεο που έχει ανεβάσει στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού πριν από 3 ώρες. Ανέβασε βίντεο με τα πρώτα χιονάκια. Εδώ με ενημερώνουν οι ειδικοί στα χιονοδρομικά και στην χιονοδρομία γενικότερα. Έχουμε μία κοπέλα εδώ στο σταθμό, η οποία δεν χάνει Σαββατοκύριακο. Με το που αρχίζουν τα χιόνια και ανοίγουν τα χιονοδρομικά, πηγαίνει συνέχεια για σκι και για snowboard. Πέσανε λοιπόν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό. Καλή χιονοδρομική περίοδο να ευχηθούμε σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το χιόνι τουριστικά και περιμένουμε πώς και πώς φέτος να είναι μια πολύ πολύ όμορφη χιονοδρομική χρονιά. Τώρα για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες θα μιλήσω, για το πάρτι του μικρού που ενδεχομένως πλησιάζει και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Θα σου πω εγώ από πού αρχίσεις και πού θα τελειώσεις. Volta Fun Park. Η απάντηση που ψάχνεις, γιατί εκεί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots. Διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και φέτος κάνεις το καλύτερο πάρτι της ζωής του μικρού ή της μικρής. Κάλεσε στο

0: ποτέ, γιατί όταν η ζωή σε πιέζει, η μόνη απάντηση είναι ο χορός. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Καταστράφηκαν δρόμοι στην Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στη Σκιάθο. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι στο Αιγαίο, βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας το σπίτι του στο Περιστέρι με αντικλείδη που είχε βγάλει. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριγνε τη δηλητηριώδη ουσία σε κατσαρόλα. Η Google θα δώσει πρόσβαση σε 200 Ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της. Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω ανησυχίας για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της επιστημονικής έρευνας. Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη σε δρόμο της Κολονίας. Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ και πλέον κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

2 και 6,2. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για Mad Rewind. Γυρνάμε το χρόνο πίσω στο 2009 για ένα από τα πιο ιδιοφυή tracks των Late Zeros. Ο Βέλγος Στρομαέ πήρε τα καθημερινά άγχη, τη δουλειά και την κούραση και μετέτρεψε σε ένα εθιστικό dance κομμάτι. Γιατί όταν η ζωή σε πιέζει, μόνη απάντηση είναι μία. Χορεύεις. Δυνάμωσε λοιπόν, ένταση. Έρχεται τώρα Στρομαέ. Αυτό είναι το αλλάγο.

0: σχετικό banner στο mat.gr για να πάρεις όλες τις πληροφορίες. Εκεί θα είναι το Mad Radio 106,2, η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, για να γνωρίσεις και εσύ από κοντά την νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά το σύμπαν του διάσημου brand UGG. Τώρα, κάτι που έχετε ζητήσει πάρα πολύ σήμερα στην εκπομπή, έχετε ζητήσει να σας δώσω μερικές ακόμα προσκλήσεις για την Οδύσσια στο Village Shopping and More του Ready. Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στο Ready, μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και οι προσκλήσεις που έχω είναι τετραπλές. Για αυτή την Κυριακή, σε όποια ώρα επιθυμείτε, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα, τηλεφωνήστε τώρα 210-66-65-669. Μια βιωματική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε όλη η οικογένεια μαζί. 210-66-65-669. Έρχεται σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου, στις 4 Fey Vocus, στις 6 Mad Drive, Πέτρος Κατερίνα, σε νέα Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παριάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
8: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
7: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως... βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα. Ναι, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, μία με τέσσερις. Αυτό το ραντεβού μας εδώ στο Mad Radio 106,2 και στο Λό Τραγουδιστά. Γιατί στην παρέα μου έχω Εύα Σταμάτη, Δανάη Τσιρόνη και Έμιλι Γουσγούνη. Σήμερα έχω μια τριάδα φωτιά που έχει αναστατώσει το TikTok με τις υπέροχες φωνές του. Είναι η Theater Kids.
0: Mad Radio 106,2.

0: Αυτό που άκουσε δεν ήταν ηχογραφημένο. Εδώ είναι, παιδιά. Kids Theater, τα κορίτσια. Ναι, επιτέλους. Πω. Σας αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη γυναίκα μου γι' αυτό. Γιατί είμαι εγώ τώρα στο κρεβάτι μου, όμορφα και ωραία. Κλασικά μου δείχνει βίντεο τα οποία βαριέμαι ακραία, ρε παιδάκι μου. Έχω ένα θέμα. Δεν νιώθω το Gen Z καθόλου vibe. Και έτσι όπως μου δείχνει βίντεο στο δίκιο, το ξαφνικά ακούω υπέροχες φωνές. Λέω, ποιες είναι αυτές? Καλά, μου λέει, είναι φοβερές. Κοιτάζω, καλά, η Εύα είναι. Την Εύα την ξέρω, γιατί έχουμε κάνει και συνεργασίες και πράγματα. Ήταν βασικά να κάνουμε συνεργασίες και πράγματα μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως, έχω πάθει σοκ μαζί σας και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τις καλέσω στην εκπομπή μου. Kids Theater εδώ στο Mad Radio 106.
1: Να είναι καλά η Βιολέτα.
0: Να είναι καλά η Βιολέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη μου. κορίτσια, καλέ, είσαστε εξαιρετικό φανταστικές. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε που τις ακούσατε live αυτή τη στιγμή. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Τι θα θέλατε να ακούσετε από αυτά, κορίτσια, ακαπέλα? Σε Disney vibes, Barbie vibes, ό,τι γουστάρετε vibes. Καλά, όχι κιόλα, εντάξει, δεν έχουμε τόλου το ρεπερτόριο. Δεν θα σου τραγουδήσω και Ακύλα Φέρτο. Ακόμα, μην το λες, μην το. Για πείτε μου, κορίτσια, τι να πω. Εύα μου, αρχικά να ξεκινήσω από την Εύα που την ξέρω και πάρα πολύ καλά. Πέρα από φωνάρα, πέρα ότι έχεις. Πέρα ότι παίζεις τέλεια. Παίζεις υπέροχα. Πέρα ότι είσαι και στο κομμάτι το χορευτικό υπέροχη.
1: Θέλω να προσδιορίσω τον κόσμο το τι παίζω. Θέατρο.
0: Δεν το προσδιορίζω. Θέλω να μου πεις αυτό και να πάμε σε λίγο για μουσική και να συζητηθούμε όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει? Ωραία. Αλλά θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα.
1: Λοιπόν, εμείς με τα κορίτσια είμαστε φίλες. Είμαστε πολύ καλές φίλες συγκεκριμένα. Και απλά εκεί σε κάτι sleepovers που κάνουμε, ξαφνικά τραγουδάμε. Απλά έτσι γίνεται και κάπως χτίζει μία πάνω στην άλλη και πού και πού τραβάμε βίντεο. Οπότε ένα από αυτά τα βίντεο το ανεβάσαμε.
0: Ποιο βίντεο έγινε viral, το πρώτο?
1: Ήτανε του Ηρακλή.
2: Λοιπόν, να τα πω εγώ τα πράγματα που σου
0: έχει πει. Ναι, πες.
2: Είχα μια ερωτική απογοήτευση, εντάξει.
0: Πες μου, Δανάη μου, πες μου.
1: Και αρχίζει
0: ερωτική απογοήτευση.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα παίξω μουσική. Πες για την ερωτική απογοήτευση.
2: Παιδιά, βάλτε ουίσκι, δεν πειράζει να μια ερωτική μεσημέρι. Λοιπόν, και αρχίζω με την Εύα, ήμουν χάλια, έλεγα στα κορίτσια τα προβλήματά μου κτλ. Και αρχίζω και λέω στην Εύα να κάνουμε το I won't say I'm in love. A chance, no way, I won't say I'm in love. Και λέει, πάμε, η Έμιλη το μεταξύ πάει να κατουρίσει. Γυρνάει και μας βρίσκει.
0: Άστο το κορίτσι, παιδάκι μου, το πιάσες αμέσως.
2: Και γυρνάει και μας βρίσκει να κάνουμε δίφωνο το I won't say I'm in love. Και παιδιά, άμα με δείτε αυτό το βίντεο, είμαι να με κλαίνει ρέγγες, έτσι.
3: Η ώρα 3.30 το πρωί είναι.
0: Το πρωί, οπότε ήταν το πρώτο που έγινε το μπαμ. Όχι, ο Ηρακλής έγινε το μπαμ.
1: Αυτό ήταν.
0: Πώς έφτασε στο
2: TikTok? Τώρα πρέπει να είναι
1: 300.000. Γύρω στα
3: 200.000.
0: 200.000 προβολές.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία νούμερα. Το αξίζεται όμως. Αυτό είναι από τα καλά νούμερα, ρε παιδάκι μου, γιατί βλέπουμε και κάτι περίεργα στο TikTok. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα τα πούμε πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εδώ με New Religion. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Believer, believer. Αχ, με αυτά τα κορίτσια έχω ξεχάσει να κάνω ραδιόφωνο. Έχω φύγει από την κονσόλα μου. Τα έχω κάνει όλα, παιδιά. Είσαστε μοναδικές. Με το χαμόγελο, με την καλή. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές οι παρουσιαστές κάνουν αυτές τις γλυκύτητες που εγώ ξερνάω λίγο. Τα βλέπω, ξέρεις, τηλεόραση και λέω, ναι, αυτό κι εγώ. Αλλά αυτό το εννοώ 100% από καρδιάς, παιδιά. Περνάω πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Θα σας ευνηδιάσω, δεν πάμε ακόμα στο τι θα κάνετε στο Athens Halloween Fest 30, 31 και 1. Θα πάμε σε ένα debate, γιατί τώρα σας έφερα εδώ, τραγουδάτε ακαπέλα στο TikTok και τα σχετικά, και θέλω να μου πείτε και εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο σας, αλλά και εσείς κορίτσια, τα cover στα social είναι κανονική τέχνη ή απλώς content για τα likes? Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεις αυτά τα βίντεο, ξέρεις ότι αποσκοπούν στα likes ή είναι για να εκφράσεις την τέχνη σου διαφορετικά?
1: Για πες, Εύα, που μιλάς για τα σοβαρά θέματα.
2: Εγώ είμαι και για τα σοβαρά θέματα.
0: Τόσο λες.
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όχι, δεν είναι για τα likes. Γιατί έχουμε υποσχεθεί μία στην άλλη να μην μας νοιάζουν τα likes.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι.
2: Ναι, γιατί όταν σε νοιάζουν τα likes γίνεται τοξικό. Οπότε εμείς πατάμε πάνω στη δημιουργία και να μας αρέσει αυτό που θα βγάλουμε και να περνάμε καλά με αυτό που θα βγάλουμε. Βασικά αυτό είναι τόσο απλό και τόσο λιτό.
3: Αυτό που δεν αναφέρθηκε στο προηγούμενο είναι ότι πέρα από πολύ καλές φίλες που μας αρέσει να τραγουδάμε, είναι και η δουλειά μας αυτή. Δηλαδή είμαστε και οι τρεις musical performer.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Δεν φαίνεται, εντάξει. Νόμιζα ότι πιο πριν, ξέρεις, ήσασταν, τι να σου πω, λογιστές και είπατε, δεν πιάνω ένα μικρόφωνο να τραγουδήσω τέλεια. Ξαφνικά pitch perfect.
3: Ήθελα να το πω, παιδιά. Με την έννοια ότι μας αρέσει και θέλουμε και να προβάλλουμε και τη δουλειά μας και αυτό που αγαπάμε μέσα από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει μερικές φορές να κοιτάμε και λέμε, αχ, πώς πήγε αυτό το βίντεο, πώς αλλάγει και
0: αυτό. Αυτό νομίζω δεν ξεφεύγει κανένας, παιδιά. Ναι. Κακά τα ψέματα. Είναι η λούπα των social media, είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί έχεις τόσο ντοπαμίνη όταν βλέπεις ότι κάτι πάει καλά και όταν κάτι πέφτει, πάλι έχεις ντοπαμίνη για να πάει το επόμενο καλύτερα. Αυτό είναι ανθρώπινος οργανισμός.

0: το ζώο δυσένσυχτο που μπήκε στα social media. Αλλά το ωραίο όντως που κάνετε και το βλέπω πραγματικά είναι ότι όντως το απολαμβάνετε, όντως κάνετε κάτι το οποίο αξίζει πάρα πολύ. Και πώς μπορούμε να σας βρούμε στα social media, θέλω να μου πείτε πρώτα.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο TikTok με το όνομα Theater Kids.
2: Theater κάτω Παύλα Kids.
0: Theater κάτω Παύλα Kids, λοιπόν, ναι.
1: Και αντίστοιχα στο Instagram.
2: Στο Instagram νομίζω έχουμε βάλει πρώτα μια κάτω Παύλα, γιατί κάποιος μας το είχε πάρει. Κάποιος
0: ατιμή. Λοιπόν, κάτω Παύλες.
2: Οπότε είναι μάλλον κάτω Παύλα Theater.
0: Ναι, ναι, είναι όπως τα μελλοντικά παιδιά μας που θα το ονομάζουμε. Ο ΚΑΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΤΑΒΖΙΤΑ να έρθει στην είσοδο. Ευχαριστώ. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Baby Y, δυνάμωσε την ένταση εδώ στο Μάτρια 106,2 και σε λίγο θα σου πούμε πού βρίσκονται αυτά τα υπέροχα κορίτσια στο Halloween. Στο Halloween, δεν λέω.

Demon Hunters, γενικώς νομίζω θα φορεθεί πολύ φέτος το Halloween. Αλλά όχι μόνο αυτό, κάτι άκουσα μέσα στα σκοτάδια, αλήθεια σας λέω.

0: Εντάξει, τι να πω. Τι να πω για αυτά τα κορίτσια, πραγματικά. Kids Theater, εδώ στο Mad Radio 106,2. Παρέα μαζί μου, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε φοβερά. Αλλά πού αλλού θα σας δούμε, παιδιά? Πού θα σας δούμε?
1: Έλα, πείτε.
0: Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, τρία.
2: Εγώ είμαι personality hire.
0: Έλα, βρε, personality hire. Πες μου, βρε, Δανάη, πού θα σας βρούμε?
2: Λοιπόν, θα μας βρείτε πρώτη του... Να πω.
0: Ναι, κανονικά.
2: Πρώτη του μήνα στο Athens Halloween Festival.
0: Α, εγώ θα είμαι εκεί παρουσιαστής. Τυχαίο αυτό, έτσι. Όντως τυχαίο.
2: Όντως τυχαίο.
1: Είναι όντως τυχαίο, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Στο παλαιό αμαξοστάσιο.
0: Στο παλαιό αμαξοστάσιο, λοιπόν, Athens Halloween Festival. Mm-hmm. Σωστά. Εκεί πέρα τι ώρα θα είστε περίπου για να σκάσουμε μύτη?
1: Λοιπόν, είμαστε 1η Νοεμβρίου στη 1 η ώρα ακριβώς.
0: Στη 1 η ώρα ακριβώς, τέλεια.
1: Στον εξωτερικό χώρο
0: και θα μας τραγουδήσετε έτσι σπουκί, φαντάζομαι.
1: Φυσικά, θα τραγουδήσουμε πολλά Disney Villain τραγούδια.
0: Ω, λατρεύω!
1: Και όχι μόνο έτσι, να το πούμε.
0: Πες μου ότι έχετε σκάρ.
2: Σε παρακαλώ.
0: Όχι, ναι,
2: να το πω. Ναι, έχουμε.
0: Ναι, έχουμε σκάρ, εντάξει. Αν έχουμε σκάρ, έρχομαι. Τέλος, πολλά Disney Villain τραγούδια και όχι μόνο, και από ό,τι καταλαβαίνω, Nightmare Before Christmas και όλα αυτά θα τα ζήσουμε live. Ναι, πες
1: μου. Να πω μια μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι εμείς θα τραγουδήσουμε ακαπέλα, αλλά δεν είναι ακριβώς ακαπέλα. Θέλω να πω ότι έχουμε και μουσική.
0: Και μουσική.
1: Oh yeah. Και θα είναι πολύ δυνατό.
0: Από...
1: Όχι, δυστυχώς τον πατέρα.
0: Ναι, εντάξει, καλά, κλαίνει. Δεν χρειάζεται, κόψε κάτι.
1: Και θα είναι πολύ δυνατό. Και έχουμε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο mashup που είμαστε πολύ περήφανες γι' αυτό. Το οποίο το δημιούργησε η Έμιλι Γουσγούνη, παρακαλώ.
0: Μπράβο, Γουσγούνη μου, συγχαρητήρια, Έμιλι. Μπράβο. Ωραία, όλα αυτά θα ζήσουμε. Athens Halloween Festival 30-31 και 1. Αλλά εσείς θα είστε 1 του μηνός, έτσι. 1 Νοεμβρίου εκεί, 1 η ώρα. Εύκολο. 1-1 η ώρα.
2: 1-1.
0: Το κλείσαμε. 1-1. 1-1 το κλείσαμε.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Καταστράφηκαν δρόμοι στην Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στη Σκιάθο. Ξεπερνούν τα 9 μποφόρια άνεμοι στο Αιγαίο, βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 49χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας το σπίτι του στο περιστέρι με αντικλείδη που είχε βγάλει. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που έριγνε τη δηλητηριώδη ουσία σε κατσαρόλα. Η Google θα δώσει πρόσβαση σε 200 Ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της. Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω ανησυχίας για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της επιστημονικής έρευνας. Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη σε δρόμο της κολονίας. Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ και πλέον κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
8: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: your mind than I, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε ο πιο καλός ο μαθητής.
1: Καλά, τώρα εγώ
0: χωρίς να θα σας κάνω ερωτήσεις σε γεωγραφία, μαθηματικά, φυσική, χημεία, γενικώς διάφορες έτσι ερωτήσεις εύκολες. Αν εσείς δεν απαντήσετε σωστά, πέφτετε στην καυτή μου ερώτηση. Ξεκινάμε σε ένα Δανάη. Πρώτη ερώτηση, γεωγραφία. Ελπίζω να ήσουν πολύ κακή.
1: Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν μπει σε ένα πλοίο από το ακροτήρι Τέναρο και πας νοτιότερα στο σημείο της οπειρωτικής Ελλάδας και ταξιδέψεις ευθεία γραμμή στα δυτικά, ποιο είναι το πρώτο κράτος που συναντάς?
2: Κάτω visualize.
1: Περιμένουμε. Πάμε από Τέναρο.
0: Ναι, από Τέναρο. Ναι, πάμε δυτικά, ολευθεία. Ποια είναι η πρώτη χώρα που συναντάς?
1: Η πρώτη χώρα που συναντάς από Τέναρο.
0: Μην πας στο Google, πάει στο AI ή άλλη. Βρε, σε βλέπω.
1: Είναι η... θα πω ό,τι θέλω, εντάξει.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Είναι η Αφρική.
0: Η Αφρική. Η Ιταλία. Δεν είναι καν χώρα, αλλά δεν πειράζει. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η Ιταλία, εννοείται.
1: Το έκανα ψέματα γιατί θέλω την ερώτηση.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Ποια τραγουδίστρια στην Ελλάδα θεωρείται υπερεκτιμημένη μουσικά, σκηνικά και γενικότερα?
1: Εμένα κοιτάει.
0: Εσένα κοιτάω.
1: Στην Ελλάδα κιόλας.
0: Στην Ελλάδα, ναι, ναι, ποια?
1: Ποια τραγουδίστρια θεωρείται υπερεκτιμημένη στην Ελλάδα γενικότερα? Παιδιά.
0: Θα το ρίξω, λέει.
1: Να το πω.
0: Πες το.
1: Δεν μπορώ.
0: Απομακρύνομαι από το μικρόφωνο.
1: Ένα μαγκάλι κάρβουνο κάλιο το έχω να φάω. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Και θα μου δείξω στην Ελλάδα.
0: Πίλιο, μην πέσεις τόσο χαμηλιά.
1: Πίλιο, μην πέσεις.
0: Έλα, πες το, πες το.
1: Δεν μπορώ, πρέπει να σκεφτώ τώρα, δεν υπάρχει στην επόμενη.
0: Ένα, ρίξτο.
1: Υπερεκτιμημένη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Ένα, δύο, τρία, ρίξτο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Ρίξτο.
2: Πες το, μωρέ.
1: Πες εσύ, δεν την ξέρω.
2: Εσύ, εσένα σου πέσε τώρα η ερώτηση αυτή.
1: Υπερεκτιμημένη, πρέπει να είναι γνωστή.
0: Έλα, μωρέ, πες ένα όνομα τώρα. Μην τώρα μου που είσαι και κανένα.
1: Ωραία, η Ζόζεφιν, συγγνώμη.
0: Το ρίξε!
2: Ζητώ συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, είναι εκ μέρους της ομάδας, λέει η Εύα, αλλά δεν το γλιτώνετε, παιδιά. Τέλειωσε το μπαν. Λοιπόν, και ζωολογία. Ποιο ζώο, Εύα μου.
2: Ναι, παρακαλώ. Ποιο ζώο.
0: Παρά το τεράστιο μήκος του λαιμού του, έχει στον αυχένα του ακριβώς τους ίδιους πόντιλους με τον άνθρωπο.
2: Δεν κατάλαβα καν την ερώτηση. Περίμενε, ένα ζώο ξέρω που έχει.
0: Παρά το τεράστιο μήκος του λαιμού του, έχει στον αυχένα του ακριβώς το ίδιο αριθμό σπονδύλων, 7 δηλαδή, με τον άνθρωπο.
2: Θα πω.
0: Ναι.
2: Μάλλον προφανώς δεν είναι η καμιλοπάρδαλη.
0: Πες,
2: αλλά θα πω το άλογο.
0: Ωραία, καμιλοπάρδαλη ήταν. Δεν πειράζει όμως. Πήγες πολύ καλά. Αλλά επίτηδες εγώ, δεν μίλησα. Για πάμε στην καυτή ερώτηση. Αν έπρεπε να αποφασίσεις μία δισκογραφική. Αν δεν έπρεπε βασικά να αποφασίσεις μία δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα, ποια θα ήταν αυτή?
2: Oh dear God. Μπορεί να κλείσω πόρτα, κορίτσια.
0: Ναι, κλείστε την πόρτα.
1: Κλείστε την Εύα.
0: Θα ανοίξουν άλλες, Εύα μου, δεν πειράζει. Λέει την Κόμπαλτ που έκλεισε.
2: Πιάνετε?
0: Όχι, δεν πιάνετε.
2: Δεν ξέρω, γαμώτο.
1: Ας άρεσε τώρα.
2: Μάλλον θα έλεγα τη Heaven.
0: Τη Heaven. Το έδωσε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλες και αυτές τις ερωτήσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται η Emily που τρέμει το χεράκι της.

0: εδώ στο Madrid 106,2 και μαζί μου έχω και Kids Theater. Αυτά τα τρία υπέροχα κορίτσια, τα οποία εννοείται θα συνεχίσουμε το «Ο πιο καλός μαθητής». Και πάω στην Έμιλι. Έμιλι, με την ιστορία θα πας πάρα πολύ καλά από ό,τι ξέρω. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για ένα ιστορικό, έτσι, ιστορική ερώτηση. Ποια ιστορική αυτοκρατορία που διέρχησε πάνω από 1000 χρόνια δεν ονομάστηκε ποτέ έτσι από τους κατοίκους της?
1: Η Βυζαντινή, γιατί νομίζαν ότι ήταν Ρωμαίοι.
2: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αχ,
0: Δανάη, πάω πάλι σε σένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Έλα, πήγαινε, έλα.
0: Το είπε, το είπε το Βιτουκλό.
3: Ούτως ή άλλως σε αυτή την ομάδα εγώ ξεφτυλίζομαι. I take one for the crowd.
0: Ωραία. Ποιος είναι ο κοινωνιολογικός όρος που περιγράφει την κατάσταση όπου οι ηθικοί κανόνες και οι αξίες μιας κοινωνίας καταραίουν με αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει αποκομμένο και χαμένο?
3: Θα ήθελα να επαναλάβεις την
1: ερώτηση. Το έχασα και εγώ στις πρώτες δύο.
3: Άλλη μια φορά.
0: Ποιος είναι ο κοινωνιολογικός όρος που περιγράφει την κατάσταση όπου οι ηθικοί κανόνες και οι αξίες μιας κοινωνίας καταραίουν?
3: Σοσιόπαθοι.
0: Σοσιόπαθοι.
3: Πώς λέγεται στα ελληνικά, ρε παιδιά?
0: Ναι, στα ελληνικά.
3: Σοσιόπαθοι. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, στο ελληνικό?
0: Δεν είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα περιμένω εσένα να μου πει.
3: Ψυχο. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που είναι σοσιόπαθοι.
0: Ψυχοβλάκωμα.
1: Κοινωνικό λέει, όχι ατομικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι η λέξη ανομία.
3: Ανομία.
0: Ανομία. Και πάμε τώρα στην καυτή μου ερώτηση. Ποιο άντρα Έλληνα pop star είναι ο πιο άσχημος για σένα?
1: Αυτό για μένα αποκλείεται, θα ήταν εύκολη ερώτηση.
0: Είναι όντως εύκολη ερώτηση, Εύα. Θες να την πάρεις την απάντησή της?
1: Όχι, όχι, θα το δώσω την απάντηση. Της αξίζει να ξεφτυλιστεί.
3: Παιδιά, δεν μ' αρέσει ο Μαρτάκης. Συγγνώμη, για μένα ποιος δεν μένα δεν μ' αρέσει? Εμένα δεν μ' αρέσει ο Μαρτάκης.
0: Ο Μαρτάκης.
3: Δεν μου αρέσει ο Μαρτάκης.
0: Τρελαθούμε.
3: Σαν άντρας. Τι να κάνω.
0: Ο Κεν.
3: Εμένα δεν μου αρέσει. Okay,
0: να... Κοίταξε να δει. Ο Κεν, δεν... όντως, καμιά φορά δεν αρέσει όλες. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, ακούς τον Χένρι Καβίλ και υπήρχαν γυναίκες που λέγανε.
3: Εγώ
0: όχι, ο Χένρι Καβίλ.
3: Εγώ είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Εντάξει, ναι, ναι,
3: αν δεν έχει ο άλλος και κάτι το οποίο ξεφεύγει λίγο από το τέλειο, τι αξία έχει?
1: Είπε έτσι,
0: πες τα, παιδάκι μου, πες τα. Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber. Ποια απάντηση θα δίνατε? 6936-646-656. Και συνεχίζουμε. Έχουμε άλλη μισή ώρα με αυτά τα υπέροχα κορίτσια εδώ στο Mad Radio 106,2.
4: Yeah. Mad Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή. Διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: plus.gr.
1: Γιάννη!
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: επιτυχία. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Τρελαίνομαι για Mad Drive. Εδώ το ραντεβού μα είναι Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 9 στο Mad Radio 106,2. Τώρα ακούτε Γιάννη Χατζηγεωργίου και όχι μόνο του, γιατί έχω εδώ όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία. Όχι τρία κορίτσια, εντάξει. Πήγαινα εγώ. 3, 4, 5, 6, 7. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Τρία υπέροχα κορίτσια, παιδιά. Kids Theater. Και δεν είναι καθόλου παιδικό αυτό που κάνετε. Κάνετε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δύσκολο τεχνικά, μπορώ να πω. Έτσι, το να τραγουδάς ακαπέλα και να συντονίζεις μια τριφωνία με έναν τόσο όμορφο τρόπο, πραγματικά αισθάνομαι υπέροχα που σας έχω μαζί μου και που το είδα και στο TikTok και έπαθα τσοτσοβρότσο. Μαζί σας να το πούμε αυτό. Σε λίγο έχουμε και το παιχνίδι ο νικητής του Πάτου. Όσοι το ξέρετε, μείνετε γιατί θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, ο νικητής του Πάτου. Ναι, θα καταλάβετε σε πάρα πολύ λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω έτσι να σας κάνω ένα introduction για αυτά τα κορίτσια. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, πού σας βρίσκουμε αρχικά. TikTok, Instagram, πού, τι κάνουμε.
6: Λοιπόν, στο TikTok μπαίνετε μέσα από παπάκι Theater, κάτω παύλα Kids. Και στο Instagram έχουμε κάτω παύλα Theater, κάτω παύλα Kids. Έτσι για τη φάση.
5: Αυτή είναι αυτή, έτσι μια λαγούλα έτσι, να υπάρχει αυτά. Ναι, και θέλω να μου πείτε, τι περιεχόμενο βρίσκουμε μέσα.
6: Ωραία, θα μιλήσω.
5: Έχεις γίνει ο αρχηγός τώρα, ο leader, τώρα πάει.
7: Είναι η αρχηγός.
5: Α, είναι αρχηγός.
6: Έχουμε, εντάξει, όχι, είμαστε εξίσου. Λοιπόν, έχουμε βίντεο Disney, βίντεο, βασικά κάνουμε τα τραγούδια που μας αρέσουν, απλά έτσι τα Disney κάπως τα αγαπάμε λίγο παραπάνω και νομίζω ότι αναπολούμε τις παλιές μας ωραίες μουσικές στιγμές.
5: Ωραίες μουσικές στιγμές από 90s, zeros που λατρέψαμε ως παιδιά και όχι μόνο και τώρα πλέον ως ενήλικες, είναι το guilty pleasure μας. Έτσι, να το πούμε αυτό. Εγώ μπαίνω συνέχεια. Πρέπει να το έχω δει τουλάχιστον 20 φορές τον Ηρακλή. Να πω. Εντάξει, το λατρεύω τον Ηρακλή. Θα σε λέω κλί. Ξέρω όλες τις ατάξεις απ' έξω. Ο ηθοποιός. Ατάξεις απ' έξω. Ατάξεις απ' έξω. Συνεχίζουμε με Show Me Love. Δυνάμωσε δυνατά εσύ εδώ στο Mad Radio 106,2 και σε πολύ λίγο έρχεται ο νικητής του Πάτου με αυτά τα υπέροχα κορίτσια που θα παίξουν πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι.

0: Ζάκη εδώ στο MAD Radio 106,2 και συνεχίζουμε με τον νικητή του Πάτου. Κορίτσια, είστε έτοιμες?
1: Ooh, yeah.
0: Ooh, yeah. Λοιπόν, σήμερα δεν θα βάλουμε ανθρώπους στον Πάτο, θα βάλουμε musical. Θα πρέπει λοιπόν να πείτε, να βρείτε ένα musical από αυτά που θα σας πω, έχω 10, το οποίο είναι το χειρότερο με βάση εσάς.
2: Oh my god.
0: Έτσι, ναι, και ναι, ναι. Τα musical τώρα είναι εδώ.
3: Η αγάπη μας.
0: Σκληρή.
1: Είμαι έτοιμη να παίξω μπάλα.
0: Ωραία. Ωραία. Εύα μου, ξεκινάμε. Μάμα Μία ή.
1: Στον Πάτο!
0: Wicked. Wicked.
2: Μάμα Μία.
1: Στον Πάτο το Μάμα Μία εννοείται.
0: Μάμα Μία λοιπόν. Ωραία. Έμιλι. Μάμα Μία ή Les Misérables.
3: Στον Πάτο.
0: Ναι.
3: Μάμα Μία.
0: Μάμα Μία. Μάμα Μία ή Phantom of the Opera.
2: Μάμα fucking Μία.
0: Δεν τα λέμε αυτά ραδιοφωνικά. Μάμα Μία ή Χάμιλτον.
1: Εντάξει, Μάμα Μία. Σοβαρά.
0: Μάμα Μία, συνεχίζουμε έτσι. Λοιπόν. Μάμα Μία ή Σικάγο.
1: Α.
0: Μάμα Μία ή Σικάγο.
2: Και θα πει.
0: Εμίλη, όποιο πει, Εμίλη. Αυτό θα συνεχίσει. Πες,
3: μην τρέπεσαι. Καθόλου.
0: Το Σικάγο δεν σε αρέσει καθόλου. Ωραία, εντάξει, αφού δεν σε αρέσει, το βάζουμε. Το Σικάγο λοιπόν. Σικάγο ή Cats.
2: Σικάγο.
0: Σικάγο. Ωραία. Σικάγο ή Grace.
1: Oh, I got tears. Σικάγο.
0: Σικάγο συνεχίζει. Σικάγο ή Adam's Family.
3: Λοιπόν, εγώ φέτος παίζω στο Adam's Family. Επομένως, οφείλω να πω Σικάγο.
0: Σικάγο ή τελευταίο The Sound of Music.
2: The Sound of Music.
0: The Sound of Music είναι ο νικητής του Πάτου σήμερα, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους τους μουσικαλίστες φίλους μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πάντως, να πούμε την αλήθεια, εντάξει, δύσκολα. Δύσκολα όλα. Όλα τα musical είναι εξαιρετικά αυτά, τώρα τι και να λέμε. Αλλά The Sound of Music στον Πάτο. Τέλος. Συνεχίζουμε με MAD Radio 106,2 και σε πολύ λίγο έχουμε αφιέρωση σε έναν 8 μηνών φίλο μας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Εντάξει. Τα λόγια είναι περιτά, την ώρα που χωρίζουμε βουλεύει το κομμάτι. Εντάξει. Είσαστε εξαιρετικό φανταστικές. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτά τα υπέροχα κότσια. Kids Fest. Theater, festival πήγα να πω. Όλα μαζί τέλος πάντων. Κορίτσια, πού σας βρίσκουμε, τι κάνουμε αυτό το διάστημα για να σας βρούμε κάπου να σας ακούσουμε αυτές τις υπέροχες φωνάρες που έχω εδώ live.
1: Λοιπόν, πέραν του TikTok να τα ξαναλέμε που είμαστε τα Theater Kids, Theater κάτω παύλα Kids και στο Instagram αντίστοιχα. Θα είμαστε στο Athens Halloween Festival 1η Νοεμβρίου στη 1 η ώρα ακριβώς και θα κάνουμε το show μας.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Θα σας κάνω εγώ μια άλλη έκπληξη. Θα είμαι εγώ παρουσιαστής εκεί, οπότε θα σας παρουσιάσω και θα περάσουμε εξαιρετικό φανταστικά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση που την ξέχασα πριν, την παρέλειψα. Και έτσι είναι λίγο καυτή πατάτα για τους τραγουδιστές.
1: Πάμε.
0: Βλέπουμε μια εποχή η οποία πάει πολύ στο AI. Με τα καλά της και τα κακά της αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά βλέπουμε τραγουδιστές έτσι. Που αρχίζουν και αποκτάνε τρελά νούμερα και δεν είναι καν τραγουδιστές, είναι τελικά AI bots στο Suno. Πώς σας φαίνεται αυτό, τι πιστεύετε γι' αυτό, η κάθε μία μιλάει ξεχωριστά εννοείται με την γνώμη και την άποψή της.
2: Τρομακτικό θα έλεγα εγώ, τρομακτικό και πραγματικά δεν έχω ακούσει AI τραγουδιστή, αν μπορούμε να του λέμε τραγουδιστές.
1: Όχι βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να του λέμε τραγουδιστές. Δεν έχω ακούσει.
0: Τα ρομποτάκια όμως ακούνε αυτή τη στιγμή και θα κλαίνε στη γωνία.
2: Κάικα, θα με. Άμα γίνει καμία αυτή την.
1: Invasion.
0: Terminator. Αν μα κάνει ο Terminator. Τι θα πει, Δανάη.
2: Δανάη.
0: Έχω καταγράψει, λέει. Έχω καταγράψει ότι δεν είμαστε όλοι τραγουδιστές. Τώρα πώ είμαστε όλοι.
2: Κοιτάξτε, είναι τρομακτικό, ξαναλέω όλο αυτό και δεν έχω ακούσει ούτε ένα AI τραγούδι το οποίο δεν έχω καταλάβει ότι είναι AI. Τα καταλαβαίνω όλα.
1: Ακόμα.
2: Ναι. Οπότε δεν μπορεί να αντικαταστήσει
1: εγώ
2: το real thing.
1: Θέλω να πω ένα πράγμα. Τα ρομπότ δεν έχουν ψυχούλα ούτε και συναισθήματα. Mm. Οπότε.
3: Εντάξει, απλά το τρομακτικό είναι ότι το AI παίρνει όλα τα data από τους. Από τα τραγούδια και γίνονται όλο και καλύτερα, αυτοβελτιώνονται και αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης.
0: Και όχι μόνο αυτό, εγώ προσωπικά όταν πολλές φορές έχω πέσει στην παγίδα να μπω στο Suno για να ακούσω ένα ή στο Spotify οπουδήποτε να ακούσω ένα κομμάτι και από τι κομματάρα είναι αυτή και τελικά δεν έχει γίνει μηδέν ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή απλά έγραψε κάποιος γράψε μου κάτι σε rock
2: και δεν το έχει καταλάβει, δεν σου έχει χτυπήσει ότι
0: πλέον αρχίζουν και κάνουν και λάθη, ανάσες, περίεργες και λες τώρα no, please don't do that. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό το creepy κομμάτι, είναι ωραίο να σας βλέπουμε και να σας βλέπουμε και live και να είστε ζωντανές, αληθινές, όπως είστε με τα υπέροχα χαμόγελά σας. Οπότε ακολουθήστε αυτά τα κορίτσια και στο Instagram και στο TikTok. Δεν είναι ρομπότ, παρόλα αυτά τραγουδάνε σαν ρομπότ. Είναι καλοκουρδισμένες γιατί το έχουν δουλέψει σκληρά μετά από πολλές εκπαιδεύσεις και προπονήσεις. Δεν είναι από το λογιστήριο που ήρθανε και είπαμε εντάξει, okay, πάμε να κάνουμε το pitch perfect. Εδώ έχει πέσει σοβαρή δουλειά. Μπράβο σας, κορίτσια. Αξίζετε τα views σας. Κάθε view το αξίζετε και ακόμα παραπάνω να συνεχίσετε.
2: Thank you.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του βρέθηκε στη θάλασσα. Πολλά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις καταιγίδες σε Εύβοια και Σποράδες. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι, τιμή διάθεσης θα είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο και ξεκινάει αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου. Η πεζογέφυρα λαιμός του Διαβόλου στους καταράκτες Ιγκουασού στα σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής αποσυναρμολογήθηκε προληπτικά λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων από το φαινόμενο El Niño. Η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, 8 φορές πάνω από το μέσο όρο. Η Αμάντα Σέιφριντ αρνείται πλέον να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές που την κάνουν να νιώθει άβολα. Η αλλαγή στάσης της αποδίδεται και στο γεγονός ότι είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών που προσέχουν τη δημόσια εικόνα της. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί γυμνή σε ταινίες όπως το Love Lace του 2013. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 2-10-0-0-89-0-0 και
4: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Dracula, εδώ στο Madre 206,2, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αυτό το Σάββατο θα είμαι μαζί σου στο Ag Season Event, στο χώρο του Fiat, στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag, με τη νέα συλλογή, μουσική και πολλά δωρεάν παιχνίδια, με πάρα πολλά δώρα για σένα. Και έχει και 4 workshop, απίστευτα δημιουργικότητες, αν είσαι από τους τύπους που θες να πας εκεί πέρα να δημιουργήσεις διάφορα που θα έχουν εκεί. Τώρα δεν σου πω. Εντάξει, είναι έκπληξη. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να κλείσει δωρεάν την θέση σου, γιατί έχει θέσεις αυτό, έχουν θέσεις αυτά τα workshop, δωρεάν τη θέση σου. Όλα αυτά θα τα βρεις στο σχετικό banner mad.gr. 12 με 7, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live, στην αρχή με εμένα, 12 με 3,5 και μετά με Κατερίνα Πευτίτση που τη λατρεύω πάρα πολύ. Θα είναι εκεί πέρα η Κατερίνα και θα δίνει τον παλμό και το ρυθμό. Όλα αυτά θα συμβούνε. Επαναλαμβάνω, χώρος Fiat, Λεωφόρος Συγκρού 114, γιατί το Ag Season Event είναι εδώ και έρχεται αυτό το Σάββατο.

0: Αχ, take me there. Αυτό λέει και ο Τζόγκο, αυτό λέει και η Βικτόρια, αυτό λέει και ο Λεωνίδας. Γιατί θέλουν όλοι μετά τα bootcamp, αφού τους είδε η Λίλα και ο Σταβέντο, να φτάσουν στην τελική τριάδα. Όμως ολοκληρώθηκε η οκτάδα μας με όσους πέρασαν στο προηγούμενο διαγωνισμό. Έτσι, η Λίλα και ο Σταβέντο αποφασίζανε αυτούς τους δύο που πέρασαν. Από εδώ και πέρα κανείς δεν φεύγει μέχρι τον ημιτελικό, αλλά κάθε βαθμός μετράει στο leaderboard που έχει ήδη ξεκινήσει. Εσύ όμως, ποιον θα έκανες να φτάσεις τελικά στην τελική τριάδα? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Αν αναρωτήσεις για ποιο πράγμα μιλάω, μιλάω για το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok του, με το MAD και την Nix Professional Makeup. Μπορεί να το βρεις στο YouTube. Εννοείται, όλα τα επεισόδια στο YouTube του MAD. Και να ξέρεις ότι το ραντεβού μας είναι κάθε Τρίτη, 4 live στο TikTok του MAD, 6 στο YouTube και 8 στο MAD TV. Σε περιμένω εκεί πέρα να το δούμε μαζί.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργειά τους εγκλωβίζεται.
1: Οπότε πιστεύεις πως πρέπει να φύγει η λάμπα?
2: Φυσικά, να απελευθερωθεί.
1: Και πού θα πάει?
2: Για ανακύκλωση στον ειδικό κάδο εδώ κοντά μας, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια?
2: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
6: Θέατρο Αποθήκη.
7: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
6: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
6: Παίζουν οι ηθοποιοί
7: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
6: Βερόνικα Δαβάκη,
7: Δημήτρης Γεωργαλάς,
6: Τζούλη Σούμα,
7: Γιάννης Σαμσαλάκης,
6: Νίκος Δερτιλής,
7: Χρήστος Τσάβος.
6: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
7: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
6: Στο Θέατρο Αποθήκη.
7: Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
8: Το να είναι κανείς κακός είναι μεγάλη ελευθερία.
9: Η συγκάτοικος της Τζεν Σίλβερμαν.
8: Θέατρο Πειραιός 131.
9: Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Σλάνογλου, Γογό Μπρέμπου.
8: Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
5: Την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Ο ήχος

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
4: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
3: Το να διαβάζει.
4: Και γίνει έρευνα.
3: Να διαβάζει είναι sexy. Yeah. Δεν είστε καθόλου καλά.
4: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
3: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεσαι, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, Λυσίδα, τι είναι sexy.
4: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
3: Πολύ ανιδρωμένο.
4: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
3: από πολύ καλό.
4: Μ' αρέσει.
3: Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα
4: κάτι.
3: Στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Είναι υπερμοναδικές. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είστε στο Mad Radio 106,2. 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Και σε πολύ λίγο σου έχω διπλές προσκλήσεις για μια παραστασάρα σε σουάρ για δολοφόνους και 4 πίθανα workshop εντελώς δωρεάν που πρέπει να κάνεις την εγγραφή σου. Όλα αυτά έρχονται εδώ. Όλα αυτά έρχονται στο.
2: Mad Radio 106,2.

Jamaica Bam εδώ στο Madrid 2,6,2. Και τώρα οι παλιές συσκευές αξίζουν πιστεύω μια δεύτερη ευκαιρία. Και θα σου πω γιατί. Γιατί τα E-West Days έχουν ξεκινήσει. Το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ έχει επιστρέψει στις γειτονιές 8 έως 20 Οκτωβρίου. Οπότε έχουμε χρόνο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιαννιτσά σε υποδέχονται. Εκεί φέρνεις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ και όλα αυτά τα ανακυκλώνεις. Και η συμβουλή μου να φέρουμε δίπλα μας και τους μικρούς μας φίλους εννοείται. Γιατί. Εντάξει, είναι καλό να παίρνουν και το καλό παράδειγμα. Δες αναλυτικά πάντως το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780. Έρχεται Sorry Puppy. Sorry Puppy. Sorry.

σε Fate of Ophelia εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν ψάχνεις τι θα κάνεις το αυτό το Σάββατο, σου έχω τη λύση. Το Ag Season είναι το μεγάλο experimental event τη σεζόν σήματος Ag στην Αθήνα και γίνεται το Σάββατο βασικά στο χώρο του Fiat, λεωφόρο Συγκρού 114, ένας μικρός χαμός. 12 με 7 μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά τον κόσμο της AG. Να παίξεις δωρεάν παιχνίδια και να κερδίσεις και πολλά δώρα. Και όχι μόνο αυτό, να συμμετάσχεις και σε 4 απίθανα workshops εντελώς δωρεάν. Απλά πρέπει να έχεις κάνει προεγγραφή. Το σχετικό banner, να ξέρεις, βρίσκεται στο mad.gr. Βρίσκεις το σχετικό banner και μπαίνεις απευθείας εκεί. Και να ξέρεις ότι το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live. Στην αρχή θα είμαι εγώ 12 με 3.30 να σου δίνω εκεί τον παλμό. Και αμέσως μετά έρχεται Κατερίνα Πευτίτση. Mad Radio 106,2, όλα τα καλύπτουμε εμείς και κυρίως τα καλύτερα για εσένα.

0: Bad Bunny εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Είμαι μαζί σου Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά, δηλαδή Bad Bunny. Σκέψου τώρα να είσαι ο παππούς του Bad Bunny, η γιαγιά του Bad Bunny και να λες το αγόρι μου είναι το κακό κουνέλι. Δεν είναι περίεργο αυτό, δηλαδή να λες το παιδί μου είναι το κακό κουνέλι, το Bad Bunny. Τέλος πάντων. Πάντως μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Αν θέλετε παιδιά που να είναι όμως γλυκύτατα, ευγενέστατα, καταξιωμένα όπως ο Bad Bunny, και αυτό δείχνει στις συνεντεύξεις του ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, τότε πρέπει να κάνετε τα καλύτερα πάρτι γενεθλίων της ζωής του. Κάπως, όχι να το κακομάθετε, αλλά πραγματικά να το καλομάθετε με τα καλύτερα, με τα πιο όμορφα. Και αυτά θα τα βρεις στο Volta Fan Park, γιατί αυτή είναι η απάντησή σου. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διαλέγεις Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις φέτος τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Κάλεσε τώρα στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για όλες τις πληροφορίες και να συμπληρώσεις την ειδική φόρμα. Μείνε εδώ, μπαίνουμε στα επόμενα νέα του newsbomb.gr να δούμε τι γίνεται παιδιά τριγύρω μας, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, παντού.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του βρέθηκε στη θάλασσα. Πολλά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις καταιγίδες σε Εύβοια και Σποράδες. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι, τιμή διάθεσης θα είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο και ξεκινάει αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου. Η πεζογέφυρα Λεμός του Διαβόλου στους καταράκτες Ιγκουασού στα σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής αποσυναρμολογήθηκε προληπτικά λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων από το φαινόμενο El Niño. Η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, 8 φορές πάνω από το μέσο όρο. Η Αμάντα Σέιφριντ αρνείται πλέον να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές που την κάνουν να νιώθει άβολα. Η αλλαγή στάσης της αποδίδεται και στο γεγονός ότι είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών που προσέχουν τη δημόσια εικόνα της. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί γυμνή σε ταινίες όπως το Love Lace του 2013. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: radiomera.gr.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο Morte.
10: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Πόσο λατρεύω αυτό το κομμάτι, πόσο λατρεύω αυτό το τραγούδι. Strangers εδώ στο Mother Radio 106,2 και σου έχω τώρα διπλές προσκλήσεις. Προσκλήσαρες για εσένα. Ναι. Γιατί αν νομίζω ότι σε ένα κομμωτήριο το πιο επικίνδυνο που μπορεί να συμβεί είναι να σκόψουν λίγο πιο κοντά τα μαλλιά, κάνεις μεγάλο λάθος. Το σεσουάρ για δολοφόνους, η μακάβρια παράσταση στην πιο βασικά μακάβρια παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει για 18η χρονιά. Πιο δολοφονική από ποτέ στο θέατρο Gloria από τις 16 Οκτωβρίου. Η δράση μας πάει στο κομμωτήριο του στούντιο Αντώνιο, όπως λέγεται Αντώνι, ο οποίος, Άντωνι βασικά, να το τονίσω και σωστά, Άντωνι, ναι. Στην Υποκράτους, όπου ξαφνικά δολοφονείται η ιδιοκτήτρια του κτηρίου. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Το καλύτερο, το κοινό κρίνει. Με βάση αυτά που βλέπει, αυτά που διαπιστώνει και κάθε φινάλε είναι ξεχωριστό. Παίζουν Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Νίκη Λάμη και ένας πολύ δυνατός θείασος. Και σου έχω τώρα διπλές προσκλήσεις για σένα. Άκου τι πρέπει να κάνεις τώρα για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 ώρα που είναι το ραντεβού μας. Τηλεφώνησε τώρα. Τώρα όμως, έτσι, πάρκαρε λίγο το άμαξι στην άκρη και τηλεφώνησε τώρα. Περιμένω, βάλε αλάρμ. Ναι, το τηλέφωνο είναι 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669 και κέρδισε τώρα τις διπλές σου προσκλησάρες.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται για το training season, πάντως αυτή η σεζόν μόλις ξεκίνησε με τα καλύτερα νέα fashion μουσική και ένα ολόκληρο σύμπαν από stars έρχονται ξανά μαζί. Γιατί το MADWOW 2026 by 3 Sense έρχεται 23 Νοεμβρίου στο Taek Wondo. Η Βίκυ Καγιά παρουσιάζει και οι fashion heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του MADWOW. Μείνε συντονισμένος γιατί θα σου έχουμε αυτό το διάστημα πάρα πολλά νέα για αυτό το μοναδικό show. Αλλά να ξέρεις ότι η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει. MAD.gr μπαίνεις και αγοράζεις το εισιτήριο σου. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σε αφήνω για σήμερα στα καλύτερα χέρια. Facebook έρχεται Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12 το βράδυ. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
7: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
8: Ντέμι, Ιαν Στρατής
9: και ο Αντώνης Λουδάρος.
10: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
11: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
12: Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
13: Έρχεται. Προσέξτε.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
16: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
16: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: to talk about?
1: Mad Radio.
2: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
4: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
5: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
6: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
4: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
7: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
6: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
7: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
6: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
8: Mad Radio. Φεϊβόκου εδώ, εύχομαι να μην σας πετυγαίνω μποτιλιαρισμένου σε κάποιο από αυτούς τους δρόμους που έχουν γίνει ποτάμια ανά την Αττική. Όπως και να έχει, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική. Έτσι βρε παιδί μου, για να ξεχαστούμε Τετάρτη που είναι σήμερα. Yeah.

ένα ακόμα κομμάτι που έκανε ένα δυναμικότατο comeback κάποια χρόνια πριν μέσα από τη σειρά Stranger Things, όχι βέβαια σε αυτή τη version, αλλά στο original. Kate Bush, Running Up That Hill. Βέβαια και τότε που είχε βγει, στα 80s, είχε γίνει χαμός. Αν ήμασταν τώρα στα 80s, αυτό θα ήταν ένα mad viral song of the day. Πάμε τώρα να δούμε τι τρεντάρει. Η υγεία του Πάπα, η αλλαγή στο πρόγραμμα του Βατικανό λόγω της εισαγωγής του Πάπα στο νοσοκομείο Τζεμέλη για προγραμματισμένο χειρουργείο αποτελούν κεντρικό θέμα συζήτησης. Απεργιακές κινητοποιήσεις, μεγάλες εθνικές απεργίες στα δημόσια μέσα μεταφοράς και στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ολλανδία, παρακαλώ, όπου τους λέμε και προηγμένους, και την Ιρλανδία, προκαλούν έντονο ψηφιακό ενδιαφέρον για τις συγκοινωνίες και τη λειτουργία των δικαστηρίων. Halloween transitions, videos με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και μακιγιάζ εν ώψη της γιορτής. Pumpkinhead Illusion, το viral φίλτρο εφέ, όπου οι χρήστες αντικαθιστούν το κεφάλι τους με μια κολοκύθα. Κάτι ξέρουν αυτοί. Και 9 AM versus 9 PM trends, που δίνουν την διαφορά της εμφάνισης των χρηστών από το πρωί στη δουλειά μέχρι τη βραδινή έξοδο. Αυτό τρεντάρει τώρα. Και αυτός είναι ο Bruno Mars, I Just Might.

Μπορεί σήμερα να είναι Τετάρτη, όμως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, με μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Φυσικά το Mad Radio θα εκπέμπει ζωντανά από εκεί. Κατερίνα Πεφτίτση, Γιάννης Χατζηγεωργίου, μουσική εμπειρία ζωντανά. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις και UGG δώρα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Tote bag UGG. Εντάξει τώρα. Το αφεντικό τρελάθηκε σου λέω. Στο χώρο του Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και εσύ μπες τώρα να βρεις το σχετικό μπάνερ στο mat.gr. Και αυτή είναι η εκδοχή που λατρεύω του Δράκουλα. Τέμι Πάλα με Τζένι.

0: Η ώρα έχει φτάσει για τη σύνδεσή μας με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Όμως πριν γίνει αυτό, θέλω να σου πω ότι με τον Τζόγκο, τη Βικτόρια και τον Λεωνίδα ολοκληρώθηκε το bootcamp του Nick's Drop και πλέον γνωρίζουμε την τελική οκτάδα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber του Mad Radio να μου πεις ποιον βλέπεις να φτάνει στην τελική τριάδα στο 6936 46 656. Μπες στο ma.gr να δεις ό,τι γίνεται στο Nick's Drop. Αν δεν πρόλαβες το live του TikTok, μπες στο YouTube του Mad. Κάθε Τρίτη σου υπενθυμίζω ότι στις 4 έχουμε live στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Από εδώ και πέρα κανείς δεν αποχωρεί μέχρι τον ημιτελικό. Αλλά κάθε βαθμός μετρά, με το leaderboard να ξεκινά. Επιστρέφοντας λοιπόν από το newsbomb.gr, θα σου πω τι σχέση έχει η βαθμή Κελσίου με τους βαθμούς Fahrenheit. Υπάρχει ένα σημείο που έρχονται πολύ πολύ κοντά, ταυτίζονται και είναι οι ίδιοι, και επίσης θα σου δώσω όλα τα tips για τις παλιές σου ηλεκτρικές συσκευές.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του βρέθηκε στη θάλασσα. Πολλά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις καταιγίδες σε Εύβοια και Σποράδες. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι, τιμή διάθεσης θα είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο και ξεκινάει αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου. Η πεζογέφυρα λαιμός του Διαβόλου στους καταράκτες Ιγκουασού στα σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής αποσυναρμολογήθηκε προληπτικά λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων από το φαινόμενο El Niño. Η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, 8 φορές πάνω από το μέσο όρο. Η Amanda Seyfried αρνείται πλέον να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές που την κάνουν να νιώθει άβολα. Η αλλαγή στάσης της αποδίδεται και στο γεγονός ότι είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών που προσέχουν τη δημόσια εικόνα της. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί γυμνή σε ταινίες όπως το Love Lace του 2013. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
7: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

εγώ θα σου πω που μπορείς να πας την ηλεκτρική σου συσκευή. Δεν ξέρω που θα βρεις άντρα, ξέρω όμως που θα βρεις το σημείο για να ανακυκλώσεις την συσκευή που δεν χρησιμοποιείς πια, οι οποίες αξίζουν αυτές οι συσκευές μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή λοιπόν την e-waste day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από 8 έως 20 Οκτωβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γενιτσά. Φέρτε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ, ανακυκλώστε τα σωστά και ενημερωθείτε όλοι για το πώς μπορούμε να δώσουμε στις συσκευές μας μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή μπορείς να καλέσεις στο 210-5319-780. Και αυτό είναι το αγόρι με τα κορίτσια του. American Girls.

0: Brown eyes. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα φυσικά με την αγαπημένη σου ενότητα αυτής της εκπομπής, μία από τις πολλές που έχει, εν πάση περιπτώσει, με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ξέρεις ποιο είναι το μοναδικό σημείο στον κόσμο όπου οι βαθμοί Κελσίου και οι βαθμοί Fahrenheit συμφωνούν απόλυτα? Στους μείον 40 βαθμούς. Oh yes, στους μείον 40 βαθμούς. Γιατί μέχρι και οι δύο κλίμακες θερμοκρασίας είπαν εδώ παγώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Και σκέψου ότι χρειάστηκε να φτάσουμε στους μείον 40 για να συμφωνήσουν επιτέλους Ευρώπη και Αμερική σε κάτι. Άρα είναι η ίδια θερμοκρασία ή μείον 40 βαθμοί Κελσίου με τους μείον 40 βαθμούς Fahrenheit. Λογικό θα μου πεις κρύο, καιρός για δύο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Φεύγω, έχουμε ως δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Έχω να σου πω πολλά και να ακούσεις όμως περισσότερη μουσική με περισσότερη ενέργεια για σένα. Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, όχι και τόσο στο ποτάμι. Παραδόξως, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντως εκεί στον κόμβο Μαρουσίου και στο κέντρο γίνεται χαμούλης. Προσοχή!
0: Μαδρίδιο 6,2.

Λοιπόν, ήρθε η... Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχουμε και εμείς το ψώνιο μας, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, μια χαμένη συνέντευξη της Amy Winehouse, η οποία μας έχει αφήσει πολλά χρόνια πριν. Από το 2007, η συνέντευξη, όχι η Amy, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής της, όπως τη σχέση της με τον Blake Fielder Civil, που ήταν παθιασμένη, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τον Back to Black. Από την άλλη, η Winehouse δεν έδινε σημασία στη δημοσιότητα, προτιμώντας την ιδιωτική ζωή μιας housewife και τη δημιουργία μουσικής. Επιθυμούσε τη μητρότητα, ενώ αντιμετώπιζε τάσεις κατάθλιψης, βρίσκοντας στη μουσική τον κύριο τρόπο έκφρασης. Και όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της χαμένης, σε εισαγωγικά, συνέντευξης της Amy, θα τις βρεις στο άρθρο της Ειρήνης Στόφυλλα μέσα από το mad.gr.

0: Όχι, δεν θα σε αφήσω άλλο σε αγωνία, γιατί αν περίμενες το φετινό Mad Walk, έχουμε ημερομηνία! 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά και συμμετέχουν και οι Fashion Heroes, που είναι οι Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Cents. Το Mad Walk επιστρέφει και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr. Τώρα ήρθε η ώρα, υπό αυτή την αισθησιακή μουσική υπόκρουση, το AI να απαντήσει σε ένα ακόμα καυτό ερώτημα. Τι εσώρουχο να βάλουμε στο πρώτο ραντεβού?
1: Το εσώρουχο στο πρώτο ραντεβού δεν είναι ρούχο. Είναι στρατηγική. Έχεις ήδη μάθει ότι το πιο ελκυστικό πράγμα δεν είναι το τι φοράς από κάτω, αλλά το ότι δεν το σκέφτεσαι. Οπότε η έξυπνη επιλογή είναι κάτι που σε κάνει να ξεχνάς ότι το φοράς. Όχι γιατί είναι σεξι, αλλά γιατί είναι τόσο σωστό κομμένο και τόσο άνετο, που το μυαλό σου μένει ελεύθερο να ασχοληθεί με τα πραγματικά σημαντικά. Να ακούς, να αστειεύεσαι, να μην σκέφτεσαι αν σου μπαίνει ή αν σου φεύγει. Το ιδανικό εσώρουχο πρώτου ραντεβού είναι αυτό που δεν δημιουργεί άγχος, δεν χρειάζεται έλεγχο κάθε 10 λεπτά και αν υποθετικά φτάσει σε σημείο να το δει κάποιος, δεν θα χρειαστεί να απολογηθείς για τίποτα, γιατί η πραγματική σεξι ενέργεια δεν είναι το εσώρουχο. Είναι το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφτείς.
0: Συγγνώμη, αλλά εδώ οι άντρες λένε ότι δεν φοράς στο πρώτο ραντεβού. Τι λες?

0: Νικόλ, τι ωραία να τη βλέπουμε στο θέατρο, αλλά δεν μπαίνει σε κανένα εδώ κοντά. Ξέρω όμως πολλούς ηθοποιούς που παίζουν στο Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η Κόρα Καρβούνη σκηνοθετεί το χωρισμό ως υπηρεσία κατοίκων. Με τους Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου και Στάθη Κόικα. Μουσική Φίβος Δελιβοριάς. Το Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ είναι μια κωμωδία για όσους έχουν χωρίσει, για όσους το σκέφτονται, για όσους έφυγαν χωρίς να φύγουν. Ξέρεις πως πάνε αυτά. Το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σένα που ακούς τώρα. Οπότε τηλεφώνησε αυτή τη στιγμή, μην περιμένεις άλλο, στο 210-66-65-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Τι ωραία μέρα και τι ωραία ώρα, βρε παιδί μου. Πας και το φαγάκι σου μετά, πας και το ποτάκι σου, τέλεια! Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ, τηλεφώνησε τώρα στο 210-66-65-669 για τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράστασή της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πρόλαβε πριν εξαντληθούν στο Θέατρο Θησίων. Τουρναβή του 7 στην Αθήνα φυσικά. Εμείς τώρα συνδεόμαστε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του βρέθηκε στη θάλασσα. Πολλά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις καταιγίδες σε Εύβοια και Σποράδες. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι, τιμή διάθεσης θα είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο και ξεκινάει αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου. Η πεζογέφυρα Λεμός του Διαβόλου στους καταράκτες Ιγκουασού στα σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής αποσυναρμολογήθηκε προληπτικά λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων από το φαινόμενο El Niño. Η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, 8 φορές πάνω από το μέσο όρο. Η Αμάντα Σέιφριντ αρνείται πλέον να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές που την κάνουν να νιώθει άβολα. Η αλλαγή στάσης της αποδίδεται και στο γεγονός ότι είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών που προσέχουν τη δημόσια εικόνα της. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί γυμνή σε ταινίες όπως το Love Lace του 2013. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παρεπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου. Pastry Chef ο Στέλιος Παριάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
14: Ο Πίνακας, του Ερνέστο Καμπαγέρο.
15: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
16: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
17: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
14: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
18: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτσι από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

ήρθε η ώρα της στήλης της Taylor Swift. Ναι, πώς αλλιώς το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η κοπέλα, ό,τι κι αν βγάλει, κολλάει εκεί σε όλα τα charts, στο νούμερο ένα, κατάλαβες. Εγώ όμως, ως δαιμόνια μουσική reporter, βρήκα Mad Viral Song of the Day. Το Songs from the Wedding Cake είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού indie pop συγκροτήματος Blossoms και πήρε το όνομά του από το δημαρχείο του Stockport, το οποίο έχει το προσωνύμιο Wedding Cake. Όπου ο βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος, Tom Ogden, παντρεύτηκε το 2026. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου αυτού του έτους και έφτασε στην κορυφή του UK Albums Chart. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μητσιθρόπουλος, επέλεξε αυτό. Meet Me In Love από τους Blossoms

0: Να τα πούμε someday, θα τα πούμε το Σάββατο 17 Δεκάτου. Στο πλαίσιο του AG Season Event που έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της AG με τη νέα συλλογή. Μουσική και δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Από τις 12 μέχρι τις 7 το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί ζωντανότατα με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Πώς θα την κάνεις? Θα βρεις το σχετικό banner στο mat.gr. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο Πέμπτη. Πω, έφυγε και αυτή η εβδομάδα νεράκι. Για τις 3 επόμενες ώρες κοντά σου το Mad Drive. Και μέχρι τις 12 από τις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη. Από μένα μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά σμουτς. Προσοχή στους δρόμους, ψυχραιμία, ησαΐα που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Άντε, bye. Mad
1: Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sport.gr. Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα!
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: εδώ κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
6: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
7: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: The Dreamers.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόλ, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
4: Συνέχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
3: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
4: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
3: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
4: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
3: Μπράβο, το βρήκε! Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω.
5: Μου σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με το Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Γιούχου και μπράβο και καλύτερη στον κόσμο.
0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις σου. Έχουμε μοναδικό διαγωνισμό σε Πάμε Θέατρο.
0: Μαζί μας η Βίκη Χαρίτου σήμερα, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Αλλά και η Ξένια Κουρτόγλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bar, με πολύτιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς γίνεται να αγαπάς έναν άνθρωπο, να είστε μαζί χρόνια και ξαφνικά να νιώθεις ότι απομακρύνεται.
0: Καυγάδες.
1: Χωρίς καυγάδες.
0: Βαρέθηκαν τα ίδια και τα ίδια.
1: Έλεος όμως κάπου.
0: Μα κοίταξε να σου πω. Χαβιάρι να τρως κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θέλεις και ένα βρώμικο.

0: 11 λεπτά μετά τις 6 απόγευμα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και αν θες να είσαι και εσύ μαζί μας αυτό το απόγευμα, 6936-646-656, έλα και εσύ στο Mad Drive Premium Team. Στείλε μας ένα γραπτό ή φωνητικό μήνυμα για να μας πεις που βρίσκεσαι αυτή την ώρα, που σε πετυχαίνουμε, πώς περνάς, τι κάνεις αυτή την ώρα. Δώσε μας καμιά ιδέα ωραία.
1: 14 Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel κατοχυρώνει την πρώτη του πατέντα για την νητρογλυκερίνη, Πέτρο, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίησή της, ναι, ως βιομηχανικού εκρηκτικού.
0: Ναι, ο Νόμπελ θα γίνει τελικά πολύ γνωστός σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για τις εφευρέσεις του που ήταν πολλές, αλλά για τα βραβεία που φέρουν το όνομά του, τα οποία απονέμονται από το 1901, παρακαλώ, σε ανθρώπους που ξεχωρίζουν στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στην ειρήνη.
1: Η ιστορία έχει πάντως και μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Ο άνθρωπος που απέκτησε τεράστια περιουσία από τα εκρηκτικά, άφησε με τη διαθήκη του το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του για τη δημιουργία των βραβείων Νόμπελ, με στόχο να τιμώνται όσοι προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα.
0: Και μπράβο του, θα πούμε εδώ, ανεξάρτητα. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Πραγματικά όλοι περιμένουμε πότε η Ακαδημία, έτσι τις προηγούμενες μέρες, ποιος θα βραβευτεί. Περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση κάθε χρόνο με αγωνία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερβάσιο. Είναι Γερβάσιο. Απόδοση στα ελληνικά, ναι, του λατινικού ονόματος.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Γερβάσιους.
0: Περίμενα να το δοκιμάσω. Γερβάσιε! Εντάξει, είναι κακό.
1: Δεν κακό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πιθανόν πρόκειται για λατινοποιημένο παλαιογερμανικό όνομα που είχε βάσει τη λέξη γκέρ, που σημαίνει λόγχη. Ο αιχμηρός.
0: Ο αιχμηρός,
1: αυτό.
0: Μισό λεπτό. Γερβάσιε! Όχι στα βαθιά, παιδί μου!
1: Αυτό.
0: Εντάξει, δεν κακό, δεν κακό.
1: Έλα, κακό.
0: Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Ραλφ Λόρεν, ναι, γίνεται σήμερα 87 ετών. Και ο Άγγλος ηθοποιός Μπεν Βίσοου, γνωστός από τις ταινίες Το Άρωμα, Ιστορία ενός δολοφόνου και Skyfall.
0: Α, από το Skyfall τον ξέρω.
1: Και στο Άρωμα ήταν εξαιρετικός. Ναι. Γίνεται σήμερα 46 ετών.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι γίνεται 48 ετών ο Usher, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικάνους καλλιτέχνες της R&B και ένας από τους μεγαλύτερους entertainer της εποχής μας.

0: Ούτε που φαντάζομαι τι γίνεται στους δρόμους έξω αυτή την ώρα. Το βλέπω όμως. Οπότε υπομονή εκεί έξω. Όσοι είστε στο δρόμο αυτή την ώρα, προσοχή και με τα νερά που κρύβουν λακκούβες. Προσοχή στην ταχύτητα, στις στροφές. Δεν ξέρω, έχετε αλλάξει λάστιχα τώρα το Σεπτέμβριο? Θέλει λίγο προσοχή γενικώς. Τετάρτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Με τον καιρό να μας χαλάει τα σχέδια για απόψε. Μάλλον θα τη βγάλουμε στις πλατφόρμες streaming. Κουβεντούλα, καναπές. Ή κουβερτούλα και καναπές και ταινία. Εκτός αν δεις ποδόσφαιρο, έχει και Champions League.
1: Για σένα τώρα, φίλε μου και φίλε μου, αλλά και για σένα, Πέτρο.
0: Για μένα.
1: Αχα, για έχω πες. Σήμερα ένα ερώτημα για τις σχέσεις. Πώς γίνεται να αγαπάς έναν άνθρωπο, να είστε μαζί χρόνια και ξαφνικά να νιώθεις ότι απομακρύνεσαι, χωρίς καυγά, χωρίς χωρισμό? Απλώς δεν έχεις πια την ίδια διάθεση να τον δεις.
0: Αυτό είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Στην αρχή θες να είστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο και 10 χρόνια μετά χαίρεσαι όταν σου λέει «έχω κανείς να βγω».
1: Εμένα στενάχωρο μου ακούγεται τώρα αυτό, διότι άλλο είναι να θέλεις το προσωπικό σου χώρο και άλλο να νιώθεις ανακούφιση κάθε φορά που δεν θα βρεθείτε. Μπορεί, εντάξει, να έχετε αλλάξει, να έχουν συσσωρευτεί παράπονα ή να αισθάνεσαι ότι μόνο εσύ προσπαθείς για τη σχέση, αλλά να μην τον ευλέπεις καν.
0: Κοίταξε να δεις. Όταν σταματάς να προσπαθείς, όταν σταματάει η επικοινωνία, ξέρεις, υπάρχει αυτή η απόσταση, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Άλλη αλήθεια είναι πως αν έχεις σταματήσει να μοιράζεσαι τα νέα σου, να κάνεις σχέδια μαζί του και να ενδιαφέρεσαι για όσα συμβαίνουν στη ζωή του, ίσως κάτι έχει αλλάξει βαθύτερα και τότε ναι, έχουμε πρόβλημα.
0: Και φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που όλα είναι βαρετά και μετά σκέφτεσαι να μείνω ή να αλλάξω τη ζωή μου.
1: Πριν αλλάξεις, ρώτα τον εαυτό σου. Μου λείπει αυτός ο άνθρωπος, όταν είμαστε μακριά νιώθω καλύτερα χωρίς αυτόν. Θέλω να προσπαθήσουμε ξανά ή έχω κουραστεί τόσο που δεν θέλω άλλο?
0: Αν είναι όχι σε όλα τα παραπάνω, πάμε για άλλα.
1: Πολύ κοινικός έχεις γίνει εσύ, πολύ όμως.
0: Εσύ φταίς. Ναι, που μας λες κάθε μέρα γιατί για όλα αυτά είμαι εμείς. Εγώ είμαι ρομαντικός, μου αρέσουν οι μουσικές, οι βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, χέρι με χέρι στην παραλία.
1: Και μόνο αυτά θέλεις, Πέτρο μου, μουσικές και βόλτες στην παραλία?
0: Και μετά τι να κάνεις, το ηλιοβασίλεμα τελειώνει κάποια στιγμή.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936 46 656. Έλα και εσύ μαζί μας. Η Σουζάνα είναι στην Κηφισίας και αυτήν την ώρα γίνεται χαμός. Ο Ευθύμης μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Σόνια, ο Μάνος, η Μαρία, όλοι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πώς επιτυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Και εγώ να σου πω, φίλε μου και φίλε μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου που είναι κακός ο καιρός. Γιατί ο καιρός θα φτιάξει και εσύ που θα πας. Θα σου πω εγώ που θα πας. Το Axie Zone είναι το μεγάλο experiential.
0: Experiential, yes.
1: Έτσι, πες το σωστά.
0: Axie, experiential.
1: Αν δεν βλέπω κιόλα. Event του fashion σήματος AG. Και θα γίνει στην Αθήνα και θα γίνει αυτό το Σάββατο. Έλα μου, στο χώρο του Fiat Λεωφόρο Συγκρού 114. Χίλια δικές.
0: Έμα, εγώ ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο event αυτό. Θα είμαστε και εμείς εκεί όλοι από τις 12 μέχρι τις 7. Εκεί μπορεί να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή και να ζεις από κοντά τον κόσμο της AG και να παίξεις δωρεάν παιχνίδια που θα σου δώσουν πολλά πολλά δώρα. Αν νιώθεις πιο δημιουργικός, δημιουργική, μπορεί να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν για σένα.
1: Και όλη τη μέρα το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το event με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Εσύ θα βρεις το σχετικό banner στο mad.gr και θα ακολουθήσεις τα βήματα και θα έρθεις να μας δεις και να σε δούμε.
0: Ναι, θα είμαστε και εμείς εκεί, όπως και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μείνε εδώ. Σε λίγο, σε πολύ λίγο έρχεται η Ξένια Κούρτογλου με έρευνα για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις αλλά και την οτροπία των Ελλήνων σήμερα. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με αυτό. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην παραλία Στεγνά της Ρόδου, όπου παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και κατέληξαν στη θάλασσα. Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και καταστροφές στη Ρόδο και την Εύβοια, ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Σκιάθο. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή διάθεσης που ξεκινάει αύριο 15 Οκτωβρίου να ανέρχεται σε 1,55 ευρώ το λίτρο. Συνδυαστικά μαζί με την έκπτωση από το διελιστήριο, η ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο. Ένας μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής μαχαιρώθηκε από συμμαθητές του μετά το σχόλασμα σε σπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας και δέχθηκε επίθεση από μικρότερους μαθητές, ένας εκ των οποίων έχει συλληφθεί. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Αρκτούρος ανακοίνωσε το θάνατο της Κατερίνας, μία από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση στον Ιμφαίο. Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες στον Αρκτούρο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το MadBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός BSB.
4: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
5: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
4: Το μπλε, το μικρό.
5: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
4: Και τα άλλα δύο?
5: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
4: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
5: Γιατί πήρες τα power banks?
4: Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς.
5: Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
4: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
5: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
6: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά.
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικροχόρν.
10: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
9: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
11: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
12: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 ξεκινήσαμε ακριβώς στις 6. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις mad.gr, εκεί μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Hot και juicy είναι, ας σου φέρνω τώρα, από το χώρο της showbiz
0: και juicy.
1: Hot και juicy, αλλά και της τέχνης. Είναι και hot, είναι και juicy, είναι showbiz, είναι και τέχνη. Διότι ο Harry Styles εμφανίζεται γυμνός σε νέα έκθεση του Tim Walker.
0: Harry Styles γυμνός, είπες, γυμνός τελείως.
1: Καλά, πως τον γέννησε η μάνα του. Είναι άγνωστο μέχρι
0: σε
1: σήμερα.
0: Σε εκείνη την ηλικία ή σε σημερινή ηλικία?
1: Κοίτα, όχι.
0: Ναι,
1: είναι λίγο
0: ακούω,
1: πιο παλιά. Είναι ένα άγνωστο μέχρι σήμερα πορτρέτο του τραγουδιστή. Είναι από τη φωτογράφηση του άλμπουμ που είχε κάνει Fine Line το 2019. Δηλαδή είναι και 7 χρονιάκια πίσω.
0: Εντάξει.
1: Παρουσιάζεται όμως τώρα στην National Portrait Gallery του Λονδίνου.
0: Δηλαδή το είχαμε τόσο κρυφό τόσο καιρό.
1: Ναι, κύριε.
0: Και τώρα βγήκε στη φόρα, κύριε, και μάλιστα και ζωντανά μπροστά στα μάτια σας.
1: Άντε, γεια σου. Η φωτογραφία είναι outtake, δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί τελικά στο άλμπουμ. Παρουσιάζεται στην έκθεση Fairyland Love and Legends, που είναι αφιερωμένη στην queer κοινότητα, την αγάπη και τον ακτιβισμό, με περισσότερα από 250 πορτρέτα.
0: Υπάρχει προειδοποίηση για 666 περιεχόμενο.
1: Και αυτό το προέβλεψαν και πράγματι η έκθεση έχει προειδοποίησει για γυμνό και ενήλικο περιεχόμενο. Όποτε πας για τέχνη και δεν ξέρεις τι θα δεις, ή μάλλον ξέρεις και γι' αυτό θα πας.
0: Πολύ σωστά. Οπότε με ένα εισιτηριάκι τώρα, εντάξει, οι fans του Χάρη, πολλοί χιλιάδες, εκατομμύρια fans σε όλο τον πλανήτη. Εισιτηριάκι Λονδίνο, έκθεση.
1: Δεν είναι γυμνός είδα στον ύπνο μου γυμνό, γυμνός είδα μπροστά μου, φάτσα κάρτα.
0: Τρία βήματα και αν πας και λίγο πιο κάτω, εκεί μένει κάποιο εκεί πιο κάτω αυτό στο... σε ένα πολύ ωραίο σημείο στο Λονδίνο.
1: Και του λες σε είδαμε.
0: Ναι, άμα τον βρεις κυκλοφορεί με σκούφους, με αυτά, με πατίνι. Ναι, ναι, κυκλοφορεί με ποδηλατό.
1: Και του λες ας τα πατίνια, σε έχουμε δει και γυμνό, όπως έγινε η μάνα σου. Τώρα ντύθηκες.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Harry Styles. Έτσι για να θυμηθούμε το καλοκαίρι.

0: Μπροστά μας ανοίγεται μια υπέροχη βραδιά, βραδιά Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Χθες το βράδυ, Κατερίνα, οι Deep Purple βρέθηκαν στο Telecom Center στην Αθήνα. Είχαν αρκετό κόσμο, όμως ο Ασαπρόκη την Κυριακή είχε πολύ πολύ περισσότερο.
1: Και γίνανε και πράγματα, είχαν ελικόπτερα, χαμός, τώρα αυτή τι.
0: Ναι, ισχύει, η Deep Purple ήταν, είναι όμως ένα από τα πιο θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Είχαν τον κόσμο τους. Ολυμπιακός επική ανατροπή από το μείον 28 με νίκη 102-97 στη Βαλένθια. Πραγματικά πολύ μαχητικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός 72-55 την Παρτιζάν, 5-5 και μόνος πρώτος στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Και μπράβο του. Και τώρα τι έχουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη μαζί μας τώρα η Ξένια Κουρτογλου, η ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κουρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια, καλησπέρα, καλησπέρα. Σύμφωνα με την έρευνά σας, τι φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες σήμερα?
2: Πρόσφατα διεξάγαμε μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα για τους φόβους, για το τι φοβούνται οι Έλληνες. Και φτάσαμε πραγματικά σε εκπληκτικά συμπεράσματα με 4 διαφορετικές περσόνες φόβων ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία. Με 25% οι σίγουροι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σταθεροί και προνοητικοί και ο κύριος τους φόβος είναι μήπως χάσουν τον έλεγχο. Με 28% οι επιφυλακτικοί. Είναι άνθρωποι δύσπιστοι, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, λίγο μεσοκατώτερης θα λέγαμε μόρφωσης και γενικά οριζόντων, που νιώθουν ανασφάλεια, δεν εμπιστεύονται κανέναν και ο φόβος τους ο βασικός είναι μήπως χάσουν την εμπιστοσύνη και προδοθούν από τους δικούς τους ανθρώπους. Ένα 23% είναι οι μαχητικοί άνθρωποι, οι οποίοι αυτό που φοβούνται είναι να μην μείνουν πίσω. Και οι καταπονημένοι, ένα 24% είναι άνθρωποι πραγματικά κουρασμένοι, εξαντλημένοι, ευάλωτοι και πιεσμένοι, που νιώθουν αβεβαιότητα και φοβούνται ότι κοντεύουν να χάσουν τον έλεγχο όχι μόνο της δουλειάς τους αλλά και της ζωής τους. Πώς θα ξεπεράσουν αυτοί οι άνθρωποι τους φόβους τους? Μόνο χτίζοντας αυτοηγεσία μέσα από δεξιότητες και ποιότητες όπως είναι η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, η αυθεντικότητα, η ενσυναίσθηση, ο προσανατολισμός στη δράση. Όλες αυτές είναι ποιότητες που καλλιεργούνται. Αρκεί να υπάρχει καταρχήν η αναγνώριση για το τι φόβο έχει ο καθένας μας και μετά να συνειδητοποιήσουμε πως ό,τι και αν φοβόμαστε, μαζί με το φόβο μας θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
0: Η Ξένια Κουρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας Focus Bari, με την τελευταία έρευνά της. Η Ξένια μας προσκαλεί στην παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου από την Key Book στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης. Το βιβλίο είναι το Τούνελ. Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης, όπως είπα, Λεωφόρος Κηφισίας 310. Το βιβλίο Τούνελ, το Τούνελ, είναι το καινούριο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου. Ξένια, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
10: Και non-stop party.
9: Fusion cuisine and sushi.
10: Fusion cuisine and sushi.
9: Guest DJs.
10: Guest DJs.
9: Artistic dance shows.
10: Artistic dance shows.
9: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
14: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
15: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
15: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
15: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
15: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
15: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
15: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
15: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράς δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Α, είσαι και εσύ εδώ.
1: Καλή ναι.
0: Κι αν...
1: Ό,τι και αν κάνεις, εδώ θα είμαι πάνω σου, κουμπτσωμένη.
0: Μάλιστα. Κι αν εσύ έχεις κολλήσει τώρα στην κίνηση, αυτήν την ώρα με τις βροχές και όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε εδώ και σε πάμε σωστά μέχρι τις 9. Παίζουμε τη μουσική που σου αρέσει και σήμερα σου κάνουμε την παρέα που θέλεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Τώρα, αν φτάσεις, ma.gr, εκεί μας ακούς ακόμη πιο δυνατά.
1: Εδώ θα μάθεις για το άνοιγμα της Kylie Jenner σε μια νέα δραστηριότητα με την παρένεση, υπογραφή και φροντίδα της αδερφής της Kim Kardashian.
0: Εδώ και για την αρωματική τάση που έχει γίνει trend και πρέπει να τη βάλεις στη λίστα σου.
1: Το Madwalk 2026 by 3Cents είναι εδώ και εσύ μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου.
0: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα βρεις το ειδικά διαμορφωμένο βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ για να ανακυκλώσεις τις συσκευές σου και να κάνεις καλό στον πλανήτη.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα σας δείχνουμε τη δική μας αγάπη, θα έλεγα. Και αυτό το απόγευμα, παίζοντας τις μουσικές που σας αρέσουν και κάνοντας σας παρέα όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στη βροχή αυτήν την ώρα, είτε έχετε φτάσει στο σπίτι και μας ακούτε από το μπαλκόνι, από το σαλόνι, κάνοντας δουλειές του σπιτιού. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε εδώ μαζί σας κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέτρος και Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε σε ό,τι και να κάνεις. Απόψε το βράδυ, AEK Shakhtar, μια πολύ δυνατή μάχη στο Λονδίνο. Στις 10 το βράδυ θα το δείξει και το Mega. Σήμερα και αύριο Champions League, Europa League. Έχει πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου για τα αγόρια. Εσείς τα κορίτσια δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Εμείς καλά θα περάσουμε και να μην σε νοιάζει. Και να πω σε αυτό που είπες, ότι εμείς δίνουμε την αγάπη μας στον κόσμο, ότι την εισπράττει φαίνεται ο κόσμος, Πέτρο μου, και μας την επιστρέφει πίσω. Και να πω πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και καλά να είστε και καλά να περνάτε. Στον Νικόλαο, στον Κωνσταντίνο, στον Αποστόλη, στον Άσο, στη Μαρία, στη Χρυσούλα και πολλούς και πολλές άλλους που μας ακούνε.
0: Thank you guys για τα μηνύματά σας. Thank you, thank you, thank you.
1: Αν τώρα εσείς που σας είπα και εσύ και οι υπόλοιποι νομίζετε ότι η Kylie Jenner έχει κάνει τα πάντα, καλλιτικά, reality, επιχειρήσεις, έρχεται τώρα να γίνει και ηθοποιός. Η Kylie θα πρωταγωνιστεί στη νέα thriller σειρά του Hulu. Hulu, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Streaming platform, ναι.
1: Α, Bachelorette Weekend λέγεται αυτό και μάλιστα θα υποδηθεί την Ήφη.
0: Την Ήφη,
1: ναι, ναι.
0: Με την Kylie Ήφη δεν το βλέπω για thriller.
1: Και όμως είναι θρίλερ και μάλιστα η ίδια βρίσκεται δολοφονημένη. Α, δεν θα παίξει πολύ. Στην πισίνα μετά το Bachelorette Party και οι φίλες της γίνονται όλες ύποπτες. Η ιστορία εξετυλίγεται μέσα από flashbacks, άρα θα παίξει, για να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ.
0: Μάλιστα. Άκουσα μάλιστα ότι συμμετέχει και ένα άλλο μέλος της οικογένειας μπαίνει σε αυτή την ιστορία.
1: Πράγματι. Η μεγαλύτερη αδερφή Kim Kardashian μπαίνει παντού. Είναι παραγωγός σειράς και μάλιστα είναι εκείνη που είδε το project, το θεώρησε ιδανικό για την Kylie και της το πρότεινε. Και αυτή είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η Kylie θα παίξει κανονικό μυθοπλαστικό χαρακτήρα και όχι τον εαυτό της.
0: Μάλιστα. Άρα Kardashian και Jenner σε murder mystery. Αυτό δεν το είδαμε να έρχεται, να σου πω την αλήθεια.
1: Κανείς μας. Τώρα μένει να δούμε αν θα μας καθυλώσει ή αν θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό με την κακή έννοια.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Στις 7 απόγευμα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, σαν να αχνοφαίνεται εκεί από το παράθυρο του Σαββάτου και μην κοιτάς.
1: Κάτι γίνει. Κοιτάω εν μέσω. Κάθε φορά με το που λες αχνοφαίνεται, γυρνάω να δω ποιος ήρθε. Το Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Αχνοφαίνεται τότε.
1: Σαββατοκύριακο
0: από το παράθυρο. Έρχεται. Εντάξει, έρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι λίγο ένα καλύτερο ο καιρό, λέει. Οπότε έχουμε μια ελπίδα έτσι, για αυτό το Σαββατοκύριακο να μην έχει αυτές τις βροχές. Αλλά όπως και να το κάνεις, παιδί, μπορεί να έχει ταλαιπωρία και να προσέχει τους δρόμους εκεί έξω. Ειδικά αυτές τις λακκούβες με τα νερά που μπορεί να κρύβουν μεγάλες τρύπες.
1: Πέτρο, εγώ άλλαξα λάστιχα και μου έχει γλιστρήσει το αυτοκίνητο 2-3 φορές, να ξέρεις.
0: Ναι. Mm. Είναι σωστά φουσκωμένα.
1: Πού να ξέρω. Μου βγάζει ένδειξη, δεν μου έχει βγάλει.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Α.
0: Δεν έχει σχέση. Πρέπει να είναι ακριβώς. Ναι, πρέπει να είναι ακριβώς φουσκωμένα. Αν είναι πολύ, μπορεί να γλιστράς.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Εμένα μου βγάζει ένδειξη αν είναι πάνω ή κάτω και στα 4 λάστιχα.
0: Στο κάτω είναι το πρόβλημα.
1: Στο κάτω είναι το πρόβλημα.
0: Οπότε πρέπει να είναι σωστά, είμαι στη σωστή. Κατάλαβες τι λέω.
1: Θα μου τα δεις.
0: Εγώ να στα δω, να πας σε ένα βενζινάδικο να στα δουν.
1: Θα πάω να μου τα δουν, τι να κάνω.
0: Μα τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι το Mad Drive, αυτό θα σου πω. Αυτή είναι η Κατερίνα.
1: Καλό να πάθετε.
0: Κάποιο να τη φουσκώσει τα λάστιχα.
1: Έλα, παιδιά, δηλαδή τόσο κόσμο.
0: Ένα άντρα δεν υπάρχει δεν εδώ μέσα
1: και
0: να φουσκώσει.
1: Γυναίκα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι σεξιστικά τώρα. Και άντρα και γυναίκα, όποιο ξέρει και μπορεί να μου φουσκώσει λάστιχο, είμαι στη διάθεσή του. Πονέκι όμω, μου κρίμα.
0: Ορίστε. Και σήμερα με αυτά που λέμε, γυρίζουμε το δικό σου και παίζουμε. Γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Μαζί μας και σήμερα πας δυνατά εκεί που θέλεις να πας. Και έρχεται.
1: Άκουσε με προσεκτικά, φίλοι μου και φίλοι μου. Εγώ το περίμενες και είναι γεγονός. Fashion, music και ένα ολόκληρο σύμπαν από stars έρχονται ξανά μαζί. Το Madwood 2026 by 3 cents έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Tech Photo.
0: 23 Νοεμβρίου, έχουμε 14 Οκτωβρίου. Τι λες τώρα,
1: είναι
0: δηλαδή ένα μήνα και 9
1: ναι.
0: μέρες.
1: Ναι.
0: Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει και οι Fashion Heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Mad Walk. Εσύ μείνε συντονισμένος εδώ στο Mad Radio, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε και πολλά να κερδίσεις για να είσαι εκεί μαζί μας.
1: Και αν θες να είσαι ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες που θα παρακολουθήσουν από κοντά το μοναδικό Fashion and Music Event, η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο mad.gr.
0: Έρχεται το Mad Walk 2026 by 3 cents 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 στο Mad Drive της Τετάρτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον ο κόσμος μαζεύτηκε νωρίς στο σπίτι, γιατί με αυτόν τον καιρό δεν είναι για να είσαι πολύ έξω. Εξαίρεση αποτελεί η Κηφισίας εκεί στο Μαρούσι, στο Δακτυλίδι και το κέντρο της μεγάλης πόλης. Όλοι οι άλλοι δρόμοι της μεγάλης πόλης είναι πολύ πολύ καλύτεροι.
1: Εγώ να σου πω τώρα ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και αποβλήτων, ή αλλιώς η Waste Day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βάντι στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου και μπορείς να μείνεις στους δρόμους, αλλά αυτή είναι. Οπότε αν δείτε το βαν, τρεχάτε και δώστε του τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σας.
0: Σε συνεργασία με τους Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, τα Γιάννητσα, ενημερώνοντας τους πολίτες για την σωστή ανακύκλωση. Εκεί μπορείτε να παραδώσετε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μεριλανδοχεία, τόνερ. Κάθε συσκευή μετράει και είναι η ώρα να διάσεις επιτέλους εκείνο το σιρτάρι με τα καλώδια.
1: Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780 και μην είσαι τέτοιος, μωρέ, ανακύκλωσε, στα πόδια σου έρχεται.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό το σιρτάρι με τα καλώδια δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να το μαζέψω, να το βάλω σε μια σακούλα και να το πάω και εγώ.
1: Θα έχεις και χώρο.
0: Σε λίγο μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με tips για όσους και όσες επιθυμούν να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με αυτό.

0: ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην παραλία Στεγνά της Ρόδου, όπου παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και κατέληξαν στη θάλασσα. Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και καταστροφές στη Ρόδο και την Εύβοια, ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Σκιάθο. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή διάθεσης που ξεκινάει αύριο 15 Οκτωβρίου να ανέρχεται σε 1,55 ευρώ το λίτρο. Συνδυαστικά μαζί με την έκπτωση από το διελιστήριο, η ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο. Ένας μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής μαχαιρώθηκε από συμμαθητές του μετά το σχόλασμα σε σπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας και δέχθηκε επίθεση από μικρότερους μαθητές, ένας εκ των οποίων έχει συλληφθεί. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Αρκτούρος ανακοίνωσε το θάνατο της Κατερίνας, μια από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση στο Νυμφαίο. Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες στον Αρκτούρο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο Taek Vodo, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός Colgate.
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radiomera.gr. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
8: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας, Πέτρος και Κατερίνα, το Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας αυτής. Και όπως κάθε Τετάρτη, μαζί μας τώρα η Βίκυ Χαρίτου, διαπιστευμένη career and leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν ζωή και καριέρα με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα, Βίκυ. Πόσο οραματίζομαι το μέλλον μου αποτελεσματικά, θέλω να μας πεις. Έχω εγώ κάτι ιδέες, αλλά μάλλον λάθος κάνω.
0: Καλησπέρα, Βίκυ, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Κατερίνα μου, καλύτερα να μην πούμε τις ιδέες σου στον αέρα.
0: Όχι, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο συντηρητικά. Και να πούμε ότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη αποτελεσματικά. Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε όνειρα και να βάζουμε στόχους που να έχουν μια ρεαλιστική βάση. Αλλιώς το πιθανότερο είναι να μην τους πετυχαίνουμε και έτσι να απογοητευόμαστε, να χάνουμε την πίστη στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας. Επομένως, όταν θέτουμε στόχους για το μέλλον μας, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε ξεκάθαρα και χωρίς δεύτερη σκέψη. Τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω στη δουλειά μου, στη ζωή μου, στις σπουδές μου? Ποια είναι τα πράγματα που με γεμίζουν πραγματικά? Πώς θέλω να νιώθω όταν θα έχω καταφέρει το στόχο μου? Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, ούτε και είναι πάντα ξεκάθαρες. Όσο όμως παιδεύουμε τον εαυτό μας, όσο ψάχνουμε την ερμηνεία που μας εκφράζει καλύτερα, τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα θέλω και τα όνειρά μας. Το σίγουρο είναι ότι σε όλη αυτή την πορεία θα συναντήσουμε αναποδιές, δυσκολίες, ανατροπές, που όμως θα πρέπει να τις δούμε περισσότερο ως μαθήματα και feedback προς τη μελλοντική επίτευξη του στόχου μας και όχι ως ανασταλτικούς παράγοντες και εμπόδια. Αν θέλεις να μάθεις και εσύ για τις επόμενες δράσεις του Rise and Bloom, μπες στο riseandbloom.gr και ακολούθησέ μας στο Instagram και στο Facebook.
0: Βίκυ Χαρίτου, διαπιστευμένη career and leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom. Βίκυ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Ναι, ναι, αλήθεια. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 απόγευμα Τετάρτης, βραδάκι Τετάρτης, εδώ στο Mad Drive. Έχω Box Office News. Τελευταίες μετρήσεις στο αμερικάνικο Box Office. Τα τελευταία ημερήσια στοιχεία βάζουν στην κορυφή το Other Mommy με πάνω από 2,8 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μέρα. Δεύτερο έρχεται το Verity και τρίτο το Resident Evil. Το thriller, ο τρόμος κυριαρχούν στις αίθουσες τον Οκτώβριο, είναι φυσικό αυτό λόγω και του Halloween. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα δείξει αν θα τα απειλήσει, αν θα απειλήσει αυτές τις ταινίες το καινούριο Street Fighter που έρχεται, το Street Fighter από το γνωστό video game. Το Digger βέβαια δεν έχει καταφέρει να σταματήσει την κάθετη πτώση του σε εισιτήρια.
1: Φίλοι μου, αν το φθινόπωρο και ο χειμώνας για σένα έχουν παλτό, χαμηλό φωτισμό και λίγο φίλοι μου νουάρ,
0: ναι.
1: Έχουν την αρωματική τάση που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου οπωσδήποτε. Ναι. Τα σμόκι αρώματα.
0: Σμόκι, δηλαδή να μυρίζω σαν τζάκι.
1: Όχι, βέβαια. Πολύ πιο κομψά. Οι σμόκι νότες μπορεί να θυμίζουν καπνό, ξύλο, λιβάνι, δέρμα και χρυμπάρι και ζεστά μπαχαρικά, δίνοντας το άρωμα βάθος, μυστήριο και αισθησιασμό, θα σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, όχι καλέ πήρε φωτιά το τσαντάκι σας, αλλά κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει εδώ.
1: Έλεος όμως. Και το ωραίο είναι ότι μπορείς να τα βρεις και σε πιο απαλή εκδοχή, όταν ο καπνός συνδυάζεται με βανίλια, μάσκα ή λουλουδάτες νότες. Το χειμώνα, μάλιστα, αναδεικνύονται περισσότερο, αφήνοντας αυτό το χαρακτηριστικό ζεστό ίχνος, θα το πω.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι το άρωμα πάντα είναι το αόρατο αξεσουάρ του χειμωνιάτικου look.
1: Αυτό ακριβώς ήρθαμε και συμφωνήσαμε. Και αν μέχρι τώρα το απέφευγες επειδή φοβάσουν ότι είναι βαριά, ίσως έρθει η στιγμή να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί ένα σμόκι άρωμα μπορεί να είναι σκοτεινό ζεστό, αλλά και υπνοτιστικά κομψό, Πέτρο.
0: Ναι, ναι. Δεν γινόμαστε καπνός ακόμη. Έχουμε μία ώρα και κάτι εδώ. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Πύλου και την Κατερίνα Ψύχα μία ακόμη ώρα. Όπως κάθε μέρα και αυτήν την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις για το δικαστικό δράμα με Σακίρα και Πικέ που έχει νέα επί Σαουδία.
0: Συνεχίζεται αυτό.
1: Με άλλο θέμα, αλλά εκεί, σταθερή.
0: Όταν υπάρχει γκραντζ, υπάρχει γκραντζ. Άμα σε πιάσει με την άλλη, δεν θα σε αφήσει μέχρι τέλους.
1: Καλά θα πιάνει.
0: Εδώ και για την αρωματική τάση που έχει γίνει trend και πρέπει να βάλεις στη λίστα σου.
1: Εδώ και για το απόλυτο fashion trend στα σκουλαρίκια.
0: Όχι για μένα φαντάζομαι.
1: Για μένα.
0: Εντάξει.
1: Και τις φίλες.
0: Εδώ και για την Scarlett Johansson που πρωταγωνιστεί σε μια ιδιαίτερη διαφορετική ταινία τρόμου.
1: Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Our New Religion στη δεύτερη σεζόν. Το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα είναι εδώ στο ραδιοφωνό σου, στο Mad Radio 106,2. Ο καιρός απόψε αλλά και αύριο είναι για καναπέ και κουβερτούλα με αυτόν ή αυτή που σου αρέσει περισσότερο. Και στο Netflix η εβδομάδα έχει δύο προτάσεις για διαφορετικά γούστα. Το Tyson, μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που κάνει ό,τι πρέπει για binge watching για μία βραδιά, σε μία βραδιά. Αλλά και το Michael Che έρχεται με νέο στεό. Ο Michael Che έρχεται σε καταπληκτικός κωμικός αυτός. Έρχεται με καινούριο stand-up special. Οπότε είτε θέλετε να γελάσετε, είτε θέλετε να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία ιστορία, το βράδυ σας έχει καλυφθεί.
1: Και αν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, μπορείτε να καθίσετε στον καναπέ και να κουτσομπολέψετε τη Σακύρα και τον Πικέ.
0: Γιατί καλέ, τι
1: κάνανε? Γιατί ξαναβρέθηκαν στο δικαστήριο δυστυχώς. Αυτή τη φορά όχι για τη σχέση τους, αλλά για τους δύο γιους τους, τον Μίλαν και τον Σάσα.
0: Δηλαδή ναι.
1: Ναι, δεν έχει τέλος. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το beef
1: κάποια στιγμή κούρασε.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, κοίτα, δεν έχει και άδικο πολύ η Σακύρα σε αυτό. Γιατί, κοίτα, τι ζητάει. Ζητάει να αλλάξουν οι όροι επικοινωνίας με τα παιδιά. Ναι. Με βασικό αίτημα να μειωθούν τα ταξίδια τους μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελόνη. Η ίδια προτείνει ο Πικέ να ταξιδεύει στο Μαϊάμι στις διακοπές, ώστε τα παιδιά να έχουν πιο σταθερή καθημερινότητα. Δεν είναι παράλογο.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά δηλαδή τελικά τι ζητάει, να βλέπει ο Πικέ λιγότερο τα παιδιά του?
1: Όχι, τον αντίον, αυτό το ξεκαθάρισε η πλευρά της. Το ζητούμενο, σύμφωνα με την πρόταση που κάνει αυτή, ναι, είναι να μένει χρόνος με τον πατέρα τους βεβαίως, αλλά να περιοριστεί η συνεχής μετακίνηση των παιδιών Μαϊάμι-Βαρκελόνη.
0: Εντάξει, τώρα το Μαϊάμι-Βαρκελόνη δεν το λες και πετάγομαι μέχρι τον μπαμπά, είναι.
1: Η Σακύρα υποστηρίζει λοιπόν ότι η προτεραιότητα είναι η συναισθηματική, η σωματική και η σχολική ευημερία των παιδιών. Ναι. Τώρα βέβαια το δικαστήριο θα αποφασίσει αν και πώς θα αλλάξουν οι όροι και πιστεύω θα τη δικαιώσει.
0: Ναι, δεν κατάλαβα πάντως, τα παιδιά βάζουν και πηγαίνουν.
1: Ναι, καλέ.
0: Βάζουν τα παιδιά στο αεροπλάνο και πηγαίνουν.
1: Άντε πες με εσύ.
0: Εντάξει, πρέπει να τους τα πάρουν τα παιδιά.
1: Και από τους δύο. Να μας τα φέρουν εμάς. Να μεγαλώσουμε το Σάσα και το Μίλαν.
0: Δεν θέλω άλλα, φτάνει.
1: Φτάνει, σωστά.
0: Έχω ολοκληρώσει.
1: Να τα μοιράσουμε.
0: Όχι, καθόλου. Δεν θέλω άλλα. Αλλά πρέπει να τους τα πάρουν τα παιδιά. Είναι δυνατόν να βάλει τα παιδιά να πηγαίνουν έρχονται. Ας πάει ο μπαμπάς το ένα Σαββατοκύριακο. Και αυτό, η μαμά το άλλο. Βέβαια αυτός παίζει ποδόσφαιρο, ακόμα παίζει ακόμα.
1: Δεν είναι όμως και αυτό. Μένουν με τη μαμά που είναι και τα σχολεία τους, τις δραστηριότητες τους, τις φίλοι τους. Αυτός πρέπει να πηγαίνει.
0: Ναι, αλλά όχι, τα παιδιά σίγουρα όχι. Το
1: ναι.
0: Να πηγαίνει αυτή με τα παιδιά στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτός εκεί πέρα που είναι, στο Μαϊάμι.
1: Ή να έρχεται αυτός από το
0: Μαϊάμι. Αυτό λέμε. Μαϊάμι.
1: Μόνος του.
0: Μόνος του, ναι, και να βλέπει τα παιδιά του, ναι, και εκείνη να πηγαίνει μαζί με τα παιδιά στον μπαμπά τους να βλέπουν τα, να βλέπει
1: και εκείνη. Ναι, σου λέει τώρα πάλι τους διαταράσεις στην καθημερινότητα όμως, στο σχολείο.
0: Ναι, εντάξει. Το σχολείο αφού είναι Σαββατοκύριακο, είπαμε. Οπότε δεν το συζητάει. Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να το δει.
1: Δεν παραπάνω έχουν διαβάσματα, δεν θα έχουν αυτά να δεις.
0: Στα ειδικά σχολεία υποτίθεται διαβάζεις εκεί μέσα και τελειώνεις. Ναι. Παρασκευή, 5 η ώρα έχεις τελειώσει.
1: Εκεί πρέπει να τα στείλουμε και εμείς τα σκασμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Με την καλή έννοια.
0: Ναι, καλέ, με την καλή έννοια. Μας ακούει και η πρόνοια.
1: Ναι, ναι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: γιατί και αυτή θα είναι μια μαγική βραδιά.
1: Για μόδα θα σου μιλήσω και εγώ τώρα, φίλη μου, και θέλω να μου πεις αλήθεια. Πόσες φορές έχεις ψάξει επεγνωσμένα το ζευγάρι από το κοπημένο σου σκουλαρίκι και αφού δεν το βρήκες, φόρεσες δύο τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, μη σκάς και μην το ψάχνεις άλλο. Τα mismatch σκουλαρίκια είναι πλέον το απόλυτο fashion trend και κατέκτησαν μέχρι και τις πασαρέλες του Παρισιού.
0: Άρα αυτό που μέχρι χθες ήταν.
2: Πού είναι το άλλο μου σκουλαρίκι?
1: Πάλι αυτή η φωνή.
2: Πέσε στα τέσσερα να δεις. Είναι κάτω από το καναπέ.
1: Χριστέ μου, δεν
2: μήπως είναι κάτω από τα μαξιλάρια του καναπέ.
1: Ποια μιλάει έτσι, βρε Πέτρο?
0: Σήμερα είναι ο κουτού.
1: Χριστέ μου. Δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Dior, Van Noten και Chloé έβαλαν τα ασύμετρα στο παιχνίδι με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, μεγέθη, ακόμα και με ένα μόνο εντυπωσιακό σκουλαρίκι.
0: Δεν ξέρω τώρα, ψάχνουμε εμείς κάτω από τα μαξιλάρια, κάτω από τον καναπέ, εκεί στο κρεβάτι, πίσω από το μαξιλάρι. Δηλαδή, ψάχνουμε εμείς όλη μέρα και εσείς τώρα ξαφνικά, επειδή χάνετε τα σκουλαρίκια σας, το βαφτίζετε μόδα.
1: Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι φέτος το στυλιστικό λάθος είναι επίσημα το σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στις πασαρέλες.
1: Και παντού, δεν κατάλαβα. Εγώ ότι βλέπω στις πασαρέλες, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το κάνω και στη ζωή μου.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30 στο Mad Drive της Τετάρτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Συμβαίνει στον κόσμο και είναι hot, Κατερίνα. Το νέο που θα συζητιέται στον κόσμο του rock είναι ένα και είναι αυτό που θα σου πω μόλις ανακοινώθηκε. Οι Guns N' Roses προσθέθηκαν στα comeback live των Aerosmith στο θρυλικό Hollywood Bowl στο Los Angeles. Τις ημερομηνίες που κλείδωσαν, αυτές οι ημερομηνίες μαζί τους, Guns N' Roses και Aerosmith, 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Εγκεφαλικό έπαθα, ε.
1: Είστε βαρύ τώρα αυτό λίγο.
0: Ήτανε βαρύ.
1: Είχες και κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Βαρύγδουπο.
0: Είναι οι δύο μπάντες που έχουν τα ανεξίτηλα ριφ στην ιστορία της μουσικής. Όλα τα ριφ της κιθάρας είναι από αυτές τις δύο. Όχι όλα, αλλά τέλος πάντων τα πιο διάσημα, να το πω έτσι.
1: Είναι να μη σου ήρθε του Βρουτζάς.
0: Του Βρουτζάς μου ήρθε, δεν ξέρω τι. Έπαθα κάτι. Δεν ξέρω. Και ξέρεις γιατί το έπαθα έτσι. Γιατί δεν μπορώ αυτές τις ημερομηνίες να ταξιδέψω στην Καλιφόρνια έτσι. Αλλά τι
1: αυτό
0: να κάνω.
1: Αυτό μέτραγες.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά.
0: Όχι τα λεφτά.
1: Τις υποχρεώσεις.
0: Τις υποχρεώσεις. Ναι. Γιατί έχει και μια απευθείας πτήση, πάρα πολύ φτηνή έχω μάθει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Απευθείας στο Λος Άντζελες, Αθήνα. Αυτός ήταν μόνο για το καλοκαίρι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Είναι ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να είμαστε εδώ, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Πού να αφήσουμε τώρα και τους φίλους, γίνεται.
0: Τόσα
1: γίνεται,
0: μηνύματα, τόσα αυτό.
1: Είναι
0: δεν γίνεται.
1: Εντάξει, ακριβώς, πράγματα.
0: Οπότε, αν δεν μπορείς να ταξιδέψεις μέχρι την Καλιφόρνια, θα αναγκαστούμε να το δούμε στο social όλα αυτά τα ρίφς που λέγαμε.
1: Υπομονή, τι να κάνεις. Yeah. Δεν θα κάτσεις τώρα και να μαλώσεις. Δεν πες, θα τα δεις εσύ. Και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, άκου τι θα κάνεις αυτό το διάστημα που θα είσαι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί στις γειτονιές σου γυρνάει, τριγυρνάει ένα βαν. Και είναι το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, που με αφορμή την E-Waste Day είναι ειδικά διαμορφωμένο για να σου μαζώξει τις παλιές σου τις ηλεκτρικές συσκευές και να σας ανακυκλώσει από τις 8 και στις 20 Οκτωβρίου. Όλες τις τόπα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Εκείνο το σιρταράκι που λέω πάντα, που είναι γεμάτο και είναι δικό μου, είναι γεμάτο με καλώδια και διάφορους φορτιστές και όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τα πάμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω απόφαση και εγώ, να τα βάλω σε μια σακούλα, να τα πάω. Επίσης κάτι λάμπες που έχω, που τις έχουμε σε μια σακούλα, τις έχω αλλάξει, αλλά είναι σε μια σακούλα. Δεν ξέρω γιατί τις κρατάω στο σπίτι. Και αυτό πρέπει να το πάρω και να το βάλω. Εκεί να το. Είναι έτσι. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Να το κάνουμε. Να το κάνετε κι εσείς. Εσείς να το κάνετε κυρίως.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς κι εσείς.
0: Όλοι.
1: Εσύ κυρίως.
0: Ναι.
1: Που έχει το σιρτάρι που δεν έχω.
0: Εσύ. Και σιρτάρι και σακούλα με λάμπες. Γεμάτο.
1: Τι να σου πω.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο. Με αυτό.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην παραλία Στεγνά της Ρόδου, όπου παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και κατέληξαν στη θάλασσα. Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και καταστροφές στη Ρόδο και την Εύβοια, ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Σκιάθο. Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή διάθεσης που ξεκινάει αύριο 15 Οκτωβρίου να ανέρχεται σε 1,55 λεπτά το λίτρο. Συνδυαστικά μαζί με την έκπτωση από το δηληστήριο, η ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο. Ένας μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής μαχαιρώθηκε από συμμαθητές του μετά το σχόλασμα σε σπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας και δέχθηκε επίθεση από μικρότερους μαθητές, ένας εκ των οποίων έχει συλληφθεί. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Αρκτούρος ανακοίνωσε το θάνατο της Κατερίνας, μία από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση στον Νυμφαίο. Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες στον Αρκτούρο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο Taek Vodo, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Lego.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Πόσο μου αρέσει αυτός ο τύπος, Somber, το νέο αστέρι από την αμερικάνικη μουσική, έρχεται και κατακτάει όλο τον πλανήτη με τα καινούργια τραγούδια του, με το υπέροχο ύφος του, μουσικό ύφος του. Αυτό είναι το Undressed. Χαμός έγινε πρόσφατα σε μια συναυλία του, όπου ένα κορίτσι του πέταξε ένα t-shirt που έγραφε κάτι πάνω και εκείνος έβγαλε το δικό του και φόρεσε αυτό της fan. Και έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνεις, στα social. Τι να κάνουμε, έτσι γίνονται τα πράγματα. We are all made of stars. Και στις 23 Νοεμβρίου όλοι συναντιόμαστε στο Taek Wondo για το Mad Walk 2026 by 3 Sense. Μαζί μας, on stage, η Βίκη Καγιά, Our Star, που για ακόμη μια χρονιά θα παρουσιάσει το Mad Walk, αλλά και οι Fashion Heroes, που είναι οι Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Sense. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και βρες τα δικά σου εισιτήρια στο mad.gr για να είσαι μαζί μας στις 23 Νοεμβρίου. Όλο το Mad Radio θα είναι εκεί εκείνη την ημέρα από νωρίς.
1: Αν εδώ μεταξύ θέλεις να ζήσεις από κοντά την Ag Season, το μεγάλο event του διάσημου brand μόδας γίνεται στις 17 Οκτωβρίου αυτό το Σάββατο στη ΦΙΑ, τηλεφόρο Συγκρού 114. Από τις 12 το μεσημέρι στις 7 το απόγευμα, η Ag παρουσιάζει τη νέα της συλλογή μέσα σε ένα all day event με μουσική, δωρεάν δράσεις και δωρεάν παιχνίδια και δώρα.
0: Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορεί να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 πιθανά workshops δημιουργίας, που είναι επίσης δωρεάν. Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live αυτό το Σάββατο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη και εσύ θα μπει στο σχετικό banner στο mad.gr.
0: Μην το χάσεις με τίποτα, έρχεται αυτό το Σάββατο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Πέτρος και Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου, στο Mad Radio 106,2. Απόψε το βράδυ, ΑΕΚ Σακτάρ στο Λονδίνο και Ρώμα Ρεάλ για το Champions League. Αύριο έχω καλά νέα, Κατερίνα, θέλω να σου πω.
1: Για πες.
0: Στη Μεγάλη Πόλη κυρίως έθριος ο καιρός και 22 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα κυρίως έθριος ο καιρός, 23. Στη Ρόδο κυρίως ο έθριος με 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Αυτή την ώρα όμως ή αυτές τις ώρες και σήμερα στη Ρόδο ήταν πολύ επικίνδυνος ο καιρός. Και ήθελε και θέλει ακόμη πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε καλύτερα να μείνετε μέσα αν μας ακούτε στη Ρόδο αυτή την ώρα. Μείνετε μέσα. Γιατί είναι καλύτερο να μην δημιουργούμε προβλήματα στους δρόμους ή και για να μην πάθετε και κάτι έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Είχαμε και ένα δυστύχημα στη Ρόδο δυστυχώς. Οπότε πρέπει να προσέχετε, guys, ok?
1: Και πριν κλείσουμε εμείς, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το σπίτι μας να δείχνει μεγαλύτερο, ακόμα και αν τα τετραγωνικά του είναι μετρημένα. Γιατί φίλοι και φίλε μου, δεν χρειάζεται να μένεις σε παλάτι για να έχεις χώρο.
0: Εγώ δεν χωράω σε μικρούς χώρους, Κατερίνα, θέλω...
1: Εσένα δεν σε χωράει χώρο. Ο κόσμος όλος, Πέτρο.
0: Χώρο εγώ αυτό. Για να απλωθώ, κατάλαβα.
1: Δεν σε χωράει ο τόπος και ο κόσμος.
0: Ισχύει.
1: Πάντως, κράτα αυτά τα tips. Άνοιχτα χρώματα στους τοίχους, ένας μεγάλος καθρέφτης που αντανακλά το φως, έπιπλα με λεπτά πόδια και όχι πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι και πάγκους. Και φυσικά, άσε το φυσικό φως να μπει στο σπίτι με ελαφριές κουρτίνες, μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Γιατί τελικά δεν μετράνε μόνο τα τετραγωνικά, αλλά και το πώς αξιοποιείς το χώρο σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες, ισχύει. Κοίταξε να δεις, είναι όντως μια καλή εποχή τώρα που είμαστε πιο μέσα, δεν είμαστε έξω λόγω καιρού. Να κάνουμε αλλαγές στο σπίτι, να έχουμε και μια διάθεση να γυρίζουμε σε αυτό το σπίτι,
1: χίλια δίκια.
0: Οπότε, αν δεν έχουμε κάποια άλλη διάθεση να γυρίσουμε,
1: ας
0: τουλάχιστον
1: είναι οι
0: αλλαγές. Να γυρίσουμε για το ντεκόρ. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο εδώ, ακριβώς στις 9, Δάφνη Καραβοκύρη μέχρι τις 12. Αύριο το πρωί στις 7, τα κορίτσια στην πόλη σε ξυπνάνε πολύ πολύ δυνατά. 10 θα είναι εδώ ο Γιάννης Τουμπάνος, στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 το απόγευμα έρχεται η Φέι Βόκου. Εμείς αύριο 5 στις 6 θα είμαστε εδώ.

0: Mad Radio 106,2. Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του Mad. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πιάνω,
10: πιάλο,
9: βάζω,
10: βάζω,
9: το κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω,
10: κατεβάζω,
9: φτιάχνω τα χέρια μου,
10: φτιάχνω τα χέρια μου
9: και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Ποιήσε, Δημήτρη.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Σε ένα ακόμα Mad Nights παρέιτσα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Βαρύς ο απολογισμός αυτής της σύντομης κακοκαιρίας.
0: Mad Radio 106,2.
5: Υπάρχει το ευχάριστο κομμάτι που σου λέει κλείνουν τα σχολεία, τα παιδιά χαίρονται διπλά, βέβαια είναι βραχνάς για τους γονείς. Υπάρχει το κομμάτι που κοροϊδεύουμε με το 112 και λέμε όχου πάλι μήνυμα, όχου πάλι καταστροφολογούν, αλλά επί της ουσίας να μας προστατεύσουν θέλουν. Το λέω αυτό με αφορμή την απώλεια ενός ανθρώπου στη Ρόδο με την κακοκαιρία αυτή που πέρασε έτσι τα προηγούμενα 24 ώρα. Και κάπου λες πού ξεκινάει να με ενοχλεί η υπερβολική ειδοποίηση και πού πρέπει να καταλάβω ότι γίνεται για το καλό μου, για το καλό μας γίνεται. Και μάλιστα προς έκπληξή μου σήμερα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που το συναντάμε το τελευταίο διάστημα αυτό, στην αρχή δεν ήμασταν τόσο ψαρωμένοι, κοροϊδεύαμε το σύστημα για την υπερβολική του ενημέρωση. Προς έκπληξή μου λοιπόν σήμερα, η δρόμη αναλογικά με την κίνηση που θα είχε παλιότερα ήταν άδειη. Και αυτό λέει πολλά. Σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλάζουμε λίγο τη φιλοσοφία μας και αρχίζουμε και παίρνουμε στα σοβαρά τα σοβαρά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Και τώρα ξεκινώ με ένα θέμα επικαιρότητας και θα ήθελα να μην ανησυχήσετε με αυτό που θα ακούσετε τώρα που να βγαίνει από το στόμα μου εδώ απευθείας στο μικρόφωνο και στα δικά σας τα αυτιά, που αφορά στα αυτιά μας και κατ' επέκταση στον εγκέφαλο, γιατί εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μια τρομάρα έτσι εκ πρώτης την πήρα. Παραδέχομαι ότι με την κατάσταση και με την κατάχρηση των AirPods έχει υπηρεχθεί πάρα πολύ η ακοή μου. Εντάξει, είναι γεγονός. Εκτός και αν όντως ακούω αυτά που θέλω και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί εντάξει, αυτά τα όντα είμαστε και έχουμε μια καταστροφολογία τέλος πάντων by default στα γονίδια μας. Παραδέχομαι όμως ότι η κατάχρηση που κάνω προφανώς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, παιδιά, από τον οργανισμό μου. Τα AirPods λοιπόν και κάθε είδους earplug κάνει ζημιά. Ναι, μεν βολεύει, ναι, μεν σου απελευθερώνει τα χεράκια, ναι, μεν πολλά, αλλά τα σύρματα ακουστικά εκπέμπουν συνεχώς ακτινοβολία Bluetooth. Εκεί είναι και το πρόβλημα δηλαδή. Απευθείας στο αυτάκι, δίπλα στο κεφαλάκι, μέσα στο κεφαλάκι. Για μένα ειδικά, που τα έχω σκουλαρίκια έτσι στο δεξί αυτή. Κάθε τι που ακούς από τα ακουστικά, είτε είναι η φωνή, είτε είναι μελωδία, συνοδεύεται προφανώς από ηλεκτρομαγνητικά σήματα που μεταδίδονται στο κεφάλι. Τα σύρματα ακουστικά δε εκπέμπουν έως και 150 φορές υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας από τα ενσύρματα, γιατί θέλουν τα Bluetooth τους. Λύση λοιπόν, όχι καταστροφή, λύση. Αν σας βολεύουν τα σύρματα, μην τα έχετε κουτσαρισμένα όλη μέρα στο αυτάκι σαν σκουλαρίκι, παρά μόνο κατά τη χρήση. Αν πάλι σας τρόμαξα, τότε γυρίστε τα στα ενσύρματα και όλα καλά. Μάλλον, αυτό θα κάνω κι εγώ.
0: Mad Radio 106,2.

Είναι πάρα πολύ ωραίο στην Ελλάδα, στη χώρα που ζούμε, να καθιερώνονται ορισμένα πράγματα ως θεσμοί και να τους περιμένουμε με ανυπομονησία, με χαρά και να έχουμε πάντα στο νου μας, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε, ότι έχουμε έτσι ένα νοητό save the date για κάτι που μας έχει συμβεί και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Και φυσικά αναφέρομαι στο Mad Walk. Ναι, βεβαίως. Γιατί όλοι περιμένουμε αυτό το Mad Walk με ανυπομονησία κάθε χρόνο. Fashion, music και ένα ολόκληρο σύμπαν από αστέρια έρχονται ξανά μαζί. Τα Mad Walk 2026 by 3 Cents έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Η Βίκυ Καγιά παρουσιάζει και οι Fashion Heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Mad Walk. Μείνετε συντονισμένοι προφανώς στο Mad Radio 106,2 εδώ στο δικό μας το σπίτι, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα να μοιραστούμε μαζί σας. Εκεί φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να κάνουμε και ορισμένα spoiler. Η προπόληση πάντως έχει ξεκινήσει στο mad.gr και ξέρω ότι πάρα πολλοίς κόσμος έχει ήδη αρχίσει να κάνει τα κουμάντα του για αυτήν την ημέρα.

Τώρα πάντως, όσο κρυώνει ο καιρός, τα social media κάνουν πάρτι με συνταγές comfort food. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Τι γιουβαρλάκια αυγού, λέμονο, Θεέ μου, τι τραχανά σούπα, τι κρεμμυδό σούπα. Καλά, από σούπες βελουτέ ή σούπες βελουτέ. Είναι αδικημένες, γιατί έχουν την τιμητική τους όταν μπάζει ο καιρός. Όχι, ρε παιδιά, η σούπα ή βελουτέ τρώγεται όλες τις εποχές. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, σε 24 μέρες μπορείς να ζεις και τις 4 εποχές μαζί. Οπότε μην το πηγαίνουμε έτσι, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Comfort food επίσης, τον αιώνα τον άπαντα, θα αποτελούν και τα McDonald's, τα οποία σας έχουν, έτσι, και μας έχουν οποιαδήποτε ώρα. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, το McValue Night σου δίνει 2 από McDouble και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Είναι comfort τα McDonald's, είναι comfort, παιδιά, είναι εισάξια με όλα αυτά τα comfort που μας λένε, γιουβαρλάκια, αυγολέμονο. Μπείτε να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Ξέρετε πότε κάτι έχει επιτυχία? Όταν αυτό το κάτι είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για εμάς. Διάβαζα μια έρευνα που λέει πως το μεγαλύτερο engagement δημιουργείται όταν πραγματικά μας κάνουν engage, όχι απλά μας ανακοινώνουν κάτι, όταν σε βάζουν μέσα στο παιχνίδι να παίξεις κι εσύ μπάλα. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, ακόμα και οι έρευνες είναι κάτι συμπεριληπτικό, διότι λες, θα μετρήσει η άποψή μου, βεβαίως, θα μετρήσει η παρουσία μου. Δεν είναι κάτι αδιάφορο, γι' αυτό και το έχουν βρει το κλειδί και προφανώς και λειτουργεί πάρα πολύ, γιατί άμα δεν μου είσαι σημαντικός, γιατί να σε συμπεριληπτικό. Προφανώς και εμείς είμαστε πολύ σημαντικοί, ξέρετε για ποιο πράγμα, για το Red Bull Sound Clash. Στη μία σκηνή, δύο σκηνές, η μία απέναντι από την άλλη, στη μία σκηνή ο Ράκ, στην άλλη σκηνή η Λίλα. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής ποιος? Εμείς φυσικά, εννοείται. Γιατί στο Red Bull Sound Clash η ένταση της φωνής μας μπορεί να κάνει την διαφορά. Οπότε

όσο πιο δυνατά φωνάξουμε, τόσο πιο κοντά στη νίκη φέρνουμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. 14 Νοεμβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, ακριβώς στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, θα συμβεί το Red Bull Sound Clash. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 και μπορείτε να κάνετε τα κουμάντα σας κλείνοντας το εισιτήριό σας στο more.com. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Battle.

0: Όλο το Fashion Music Project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός L'Oréal Professionnel.
1: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Η παρέλαση.
11: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
10: Δύο αδέρφια.
11: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
10: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
11: Αρή.
10: Ναι.
11: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
10: Πρωταγωνιστούν
11: Μανώλης Πίτερης.
10: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
11: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
10: Εισιτήρια στο more.com.
12: Ρόσμερσχολμ. Στις ομιχλώδεις όχθες των νορβηγικών φιόρδ, ένας άνθρωπος του Θεού και μια σιρήνα από τον παγωμένο βορρά ερωτεύονται το θάνατο και ανακαλύπτουν τη ζωή. Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ιρό Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης ζωντανεύουν το κορυφαίο αριστούργημα του Χέντρικ Ίψεν σε διασκευή σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ρόσμερσχολμ. Από τις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: MAD Radio.
14: MAD Radio 106,2.

Τι θα ήταν άραγε η ζωή μας χωρίς μουσική? Θα σας πω εγώ ότι θα ήταν με απόλυτη βεβαιότητα, θα ήταν μια βουτιά στο κενό. Ένα κενό χωρίς ρομαντισμό, χωρίς συνέστημα, χωρίς φαντασία. Τέλος πάντων, πολύ πεζή κατάσταση. Σαν να τρως, ας πούμε, φασολάκια λαδερά, χωρίς πατάτες μέσα. Μα γίνεται. Μα δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Σου λέει έχω μαρακά. Με τι, με κρέας. Προφανώς, αρακά σκέτος δεν πάει. Άρα, λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο ότι MAD δεν γίνεται να μην υπάρχει στο MAD μια μουσική εκπομπή. Και αυτό είναι το πρώτο ελληνικό music talent show. Βεβαίως, αυτό ακριβώς εννοώ, σε συνεργασία με την NYX Professional Makeup. Και να υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι σας έχουμε καλυμμένους 360. Γιατί αν το χάσεις το live του TikTok, μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει το YouTube, υπάρχει το MAD TV. Όλα είναι εδώ για να σε εξυπηρετήσουν και να σε έχουν πάντα ενήμερο. Η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε. Τρεις ακόμη φωνές τραγούδησαν. Και κάπου εδώ να υπενθυμίσω πάλι ότι δεν είναι κακό να έχουμε αδυναμίες και να τις δηλώνουμε. Έτσι χτίζουμε χαρακτήρα και καταλαβαίνουν και άλλοι τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και τέλος πάντων πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να πείτε μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει αυτή. Και υπάρχει το Viber μας για να συμβεί αυτή η κατάσταση. 6936646656. Να δηλώσετε αδυναμίες, παρουσίες και γενικά να δηλώνετε αυτά που γουστάρει η καρδούλα σας.

0: ένας εθισμός με αυτό το τραγούδι. Μου έχει τύχει η αλήθεια είναι αυτή. Τις προάλλες που ήμουν στο δρόμο να ακούω τον διπλανό, ο οποίος το είχε βάλει στη διαπασόν και λέω: κοίτα να δεις. Είναι αυτά τα εποχιακά, ρε παιδί μου, που σου κολλάνε. Υπάρχουν ορισμένα τραγούδια που πραγματικά είναι λες και έχεις πάθει λοβοτομή και ακούς μόνο αυτό. Και το τραγουδάς φυσικά σε όλες τις άκυρες στιγμές. Ένα ραντεβού, σε οτιδήποτε που λες: είναι δυνατόν. Τώρα θέλω να συγκεντρωθώ και ακούω αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πάρω πίσω, να σας πάω στα γυμναστριακά μας, στα διατροφικά μας. Για να δούμε τι σημαίνει όταν λέμε καίγεται το λίπος. Το έχουμε κάνει μότο, το έχουμε κάνει σημαία, το έχουμε κάνει λάβαρο. Ξέρουμε όμως τι σημαίνει και έχουμε και σοβαρό ύφος πάνω θέμά μας. Και αμφιβάλλω αν ξέρουμε τι σημαίνει στα αλήθεια και τι συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα όλα θα μπουν στη θέση τους. Όταν λέμε και με λίπος, αρχικά ξεκινάμε με το γεγονός ότι λαμβάνουμε περισσότερη ενέργεια, άρα καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια από αυτήν που έχει ο οργανισμός μας. Δεν συμβαίνουν όλα μαγικά σε αυτή τη ζωή, δεν εξαφανίζεται το λίπος. Άρα έχουμε διοξείδιο του άνθρακα, έχουμε νερό, βεβαίως και ο οργανισμός χρησιμοποιεί τα αποθέματά του. Και πώς φεύγει το λίπος από τον οργανισμό? Εδώ τώρα σας θέλω, που κι εγώ το έμαθα στα 39 μου. Μέσω της εκπνοής και του υδρότα φεύγει το λίπος. Προφανώς δεν γίνεται έτσι απλά και από μόνο του. Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που ακολουθούνται. Τέλος πάντων, ο οργανισμός κάνει τις δικές του και εμείς κάνουμε τις δικές μας. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει διατροφούλα, σημαίνει ύπνος, σημαίνει ενυδάτωση και φυσικά σημαίνει πολλά συχνά γεύματα και άθληση. Πάει και αυτό, το λύσαμε. Το έφερα εδώ στο τραπέζι του MAD 106,2 MAD Radio για να συζητάμε επί παντός επιστητού, τέλος πάντων, και να μας φεύγουν και οι απορίες. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν θα είχε πλάκα αν τα γνωρίζαμε όλα. Οπότε γι' αυτό τα βάζουμε στο τραπέζι. MAD Radio. Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε. .gr

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
4: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
3: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
4: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
3: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
4: Τι να σου πω.
3: Έχω.
4: Ευχαριστώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Βρε καλώς τους όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη μαζί σας μέχρι και τις 12 σε ένα ακόμα Mad Nights. Και τώρα που άκουγα πάλι Πέτρο και Κατερίνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απολαυστικοί είναι και από κοντά όταν κάνουν την εκπομπή τους. Στα δύο παιδάκια που τα έχουν παρατήσει στον παιδικό σταθμό. Έτσι, αυτό ακριβώς βγαίνει προς τα έξω, συμβαίνει και από μέσα. Δεν θα ήμουν αυτή που είμαι αν δεν είχα έτσι πάρει αγκαζέ τις αλήθειες μου. Και τώρα θα την καταθέσω, εντάξει. Είμαι γυμναστηριακή, το ξέρουν εκεί πέτρες. Τι έχει συμβεί όμως τώρα, με πιάνουν στο γυμναστήριο οι άλλοι εκεί γυμναζόμενοι και μου λένε, ρε εσύ Δάφνη, όντως τώρα μπήκε η πίτσα στο μενού μας και είναι και πρωτεϊνική και δεν είναι cheat meal και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε στο διατροφολόγο και να βρούμε ένα κάρο δικαιολογίες για να κυρώσουμε το ραντεβού? Και λέω, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, μα το Θεό και την Παναγία, έχει έρθει η πίτσα φαν και έχει καινοτομή. Τι να κάνουμε τώρα? Επιτέλους ήρθε και αυτή η ώρα, τέλος πάντων, εμείς οι γυμναστριακοί να μην στερούμαστε τα πάντα στο βωμό του καλλίγραμμου σώματός μας. Όχι, βρε παιδί μου, ήρθε και μας σκέφτηκε. Γιατί η αγαπημένη μας συνήθεια, ποιος δεν αγαπάει την πίτσα, ρε παιδιά? Το απόλυτο comfort food αυτής της ζωής είναι. Ό,τι δεν μπορείς να πεις, το τρως. Πώς το τρως? Σε μια πίτσα. Και έρχεται η πίτσα φαν και πάει σε άλλο επίπεδο. Παρουσιάζει λοιπόν τη νέα σειρά high protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία. Αφού μόνο 2 κομματάκια πίτσα σου προσφέρουν 37,5, ακούστε προσεκτικά έτσι, γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έτσι, θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτά που λέω, γιατί είναι πραγματικά καινοτομία. Λοιπόν, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, μη μου δίνετε αυτές τις αναφορές, μου τρέχουν τα σάλια, δεν μπορώ να τις κάνω σωστά. Λοιπόν, οι 2 νέες high protein πίτσες με τρυφερό φύλλο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, ο Χριστός και η Παναγία, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν λοιπόν ψάχνεις ένα γευστικό high protein γεύμα που δεν είναι cheat meal και που συντάσσεται απόλυτα και βαράει προσοχές στο διατροφολόγιο στο σωστό, τότε τη λύση την ξέρεις. Την άκουσες μόλις από μένα εδώ στο Mad Radio 106,2.

για τραχανά έλεγα πριν, τώρα θα πω για βραχνά. Αυτός ο κλασικός βραχνάς που έρχονται γιορτές, γενέθλια και τέλος πάντων είσαι γονιός και κάπου έχεις πήξει λίγο με τη δουλειά, λίγο οι υποχρεώσεις, λίγο οι λογαριασμοί, λίγο τα ρεύματα που έχουν ανέβει, λίγο η διάθεση που έχει κατέβει και έχεις και ένα παιδάκι που σε κοιτάει κατάματα και σου λέει «Μπαμά, μπαμπά, τι θα κάνω, έρχονται τα γενέθλιά μου, τι θα μου φτιάξεις» και λες «Αχ, και δαγκώνεσαι, δαγκώνεις τα χέρια σου, δαγκώνεις τα χείλια σου, τραβάς τα μαλλιά σου, ξεμαλιάζεσαι». Ήρθε μία κατάσταση που θα σε λύσει από όλα αυτά τα προβλήματα και λέγεται Volta Fun Park και είναι η απάντηση που τέλος πάντων ψάχνεις ως γονιός για να κάνεις μια guest εμφάνιση για πρώτη φορά στη ζωή σου, τα γενέθλια του παιδιού σου. Γιατί όμως, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα αυτοί οι άνθρωποι. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Και εσύ τι κάνεις ως γονιός? Βγαίνεις μάγκας και δεν είσαι και ιδρωμένος και δεν είσαι και αγχωμένος. Λοιπόν, Volta Fun Park, είτε Avenue είτε Athens Metro Mall. Μπορείτε να τους καλέσετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους σωτήρες στο 697-096-9182. Το επαναλαμβάνω. 697-096-9182 ή να μπείτε στο voltafunpark.com και να κάνετε τα κουμάντα σας. Ή μάλλον να μιλήσετε για το πώς θα κάνουν τα δικά σας κουμάντα άλλοι και θα πάνε όλα περίφημα.

ακόμα Mad Night. Γνωρίζω τα πάντα και είμαι για τα πάντα ενήμερη. Βεβαίως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει και μία τσουλού. Παίζει και μία Παρί με μία Manchester City. Ξέρω ότι το σκορ είναι 2-0. Ξέρω ότι στη Manchester City παίζει αυτός ο Haaland με τα περίεργα τα κουρέματα που έχουν κάνει πάρα πολλά αστεία memes έτσι, κατά καιρούς. Οπότε σας έχω. Άμα θέλετε, πείτε μου και εσείς τις πληροφορίες μου. Τις πληροφορίες σας να σας πω και εγώ τις δικές μου. Βεβαίως μπορείτε να με δοκιμάσετε, να με τεστάρετε, σαν να είναι παιχνίδι γνώσεων. Εννοείται, εγώ είμαι ανοιχτή σε όλα, να ξέρετε, τα γνωσιακά, να διευκρινίσω. Λοιπόν, λέγαμε πριν από 2 εβδομάδες για το φόρο στα ροζ προϊόντα υγιεινής που αφορούν στην περίοδο της γυναίκας και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και πως στην Ελλάδα κατέχουμε τα πρωτεία της ακρίβειας. Βεβαίως, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ελλάδα, απλώς είμαστε πρώτοι σε λάθος πράγματα. Και διάβασα κάτι πολύ ελπιδοφόρο, πως στο Κολόμπους της Αμερικής διαθέτουν δωρεάν προϊόντα περίοδου σε όλους τους μεγάλους επαγγελματικούς αθλητικούς χώρους. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, να πήγαινες, ξέρω εγώ, στο ΆΚΑ και να είχε παντού προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Σκέψου το, κράτα το, τροφή για σκέψη, κοιμήσουμε αυτό και θα το ξαναζητήσουμε.

όσο η Ράη ψάχνει τον άντρα της, συμβαίνουν πράγματα σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνει και μια ζωή, τέλος πάντων. Παίζει και ΑΕΚ σήμερα με τη Σαχτάρ, 0-0 το σκορ. Βεβαίως, ρωτήστε με, βρε, στείλτε εδώ πέρα να σας πω εγώ. Και Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 το σκορ. Ένα το βάλε μόλις η Ρώμα. Λοιπόν, και θα συνεχίσω με άλλα βασικά θέματα αυτής της ζωής, όπως η ανακύκλωση των συσκευών. Η ανακύκλωση έχει μπει δυναμικότατα στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, γιατί τέλος πάντων, ως ενσυναίσθητοι πολίτες, θέλουμε να αφήσουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα.

να κυκλώσετε σωστά. Και αν δεν γνωρίζετε πώς είναι αυτό το σωστό, υπάρχουν άνθρωποι εκεί από τις ομάδες αυτές που θα σας μάθουν. Γιατί κάθε συσκευή μετράει. Μπορείς να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr και να καλέσεις αύριο ή σήμερα στο 210-53-19-780.

0: Αγαπημένη συνήθεια, θεσμός. Οχ, και δεν βγήκε η φωνή, γιατί? Μήπως κρυολογώ? Μήπως είναι αυτός ο περίεργος καιρός που κάνει τα τσαλιμάκια του και θα την πληρώσει η φωνίτσα μου? Ελπίζω πως όχι. Αν και να ξέρετε βέβαια ότι μου αρέσει να κρυολογώ στο ραδιόφωνο, διότι βγαίνει η φωνή με μια άλλη έτσι ωραία, αισθαντενέ, χρειά. Λοιπόν, έλεγα για τους θεσμούς που έχουν γίνει πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα και ένας εξ αυτών είναι τα Mudwalk. Mudwalk λοιπόν 2026 έρχονται στις 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Και πολλά και όμορφα θα συμβούν, παρουσιάζει η Βίκη Καγιά. Και συμμετέχουν και οι Fashion Heroes, που είναι οι Fashion Ambassadors του Mudwalk 2026 by 3Cents. Να πω κιόλας ότι η 3Cents τώρα στην καινούργια τη σειρά έχει βγάλει και τη Zero Line. Και το αγαπημένο μου είναι το Pink Grapefruit. Μπορείς να το πιεις για πρωινό, για μεσημεριανό, για βραδινό. Γενικά το έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, το Mudwalk επιστρέφει και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο mud.gr. Γι' αυτό θα μπεις να κάνεις τα κουμάντα σου.
1: Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το Mudwalk 2026 by 3Cents έρχεται. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mud.gr. Χορηγός MAC Cosmetics.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sport.gr.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Δεν θυμάμαι πολύ καλά πότε ήταν τελευταία φορά που είδα musical. Νομίζω πως ήταν το Phantom of the Opera. Πάνε πάρα πολλά χρόνια και σε αυτό με μίλησε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν λάτρης αυτού του γνωσιακού πεδίου, γιατί οι θεατρικές παραστάσεις είναι πεδίο γνώσης και όλα αυτά σας τα λέω με αφορμή το Μαγαζάκι του Τρόμου, ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών, το οποίο ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε απόδοση φυσικά κειμένου και στίχων και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Μία παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ακαταμάχητα τραγούδια, που αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν σαρκοβόρες διαστάσεις. Και νομίζω πως ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως τι θα πούν όλα αυτά μαζί, αλλά και μεμονωμένα. Λοιπόν, πρωταγωνιστούν Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντέμι, Ιαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωυσιάδου, Ντόρα Γκέκα, Ορέστης Στήλος, Άννα Πασπάτη και Αντώνης Λουδάρος. Στην φτωχική συνοικία Skid Row της Νέας Υόρκης, ο ντροπαλός ανθοπόλης Σίμορ Κρέλμπορν ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό, το οποίο ονομάζει Όντρεϊ Βου, προς τιμήν της κοπέλας που αγαπά. Το μυστηριώδες φυτό μεταμορφώνει τη ζωή του, φέρνοντας φήμη, χρήματα και επιτυχία. Όμως κάθε επιθυμία έχει το τίμημά της και κάθε επιλογή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο 6936-646-656, γράψτε τη λέξη μαγαζάκι και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 9. Καλό θα ήταν να προλάβετε, γιατί έχουν σταλεί ήδη πάρα πολλά μηνύματα, οπότε στείλτε για να δούμε αν θα βρεθείτε και εσείς στην παράσταση αυτή.

0: σας έχω πει ότι είμαι λεξολάγνος. Είμαι λεξολάγνος και όταν μαθαίνω κάτι καινούργιο μου αρέσει να το μοιράζομαι, γιατί είμαι αυτή η τύπισσα, είμαι τύπισσα της μοιρασιάς και νομίζω ότι έτσι όπως έχει καταντήσει η ελληνική γλώσσα, δεν ξέρω αν θα τη μιλάμε σε κανένα δίχρονο ή αν θα στέλνουμε emoji ένα στον άλλον και ό,τι κατάλαβε ο καθένας κατάλαβε. Οπότε εγώ εδώ επί το έργο θα βρίσκομαι για να εμπλουτίζω το λεξιλόγιο μας. Λοιπόν, πεφυσιωμένος. Είναι επίθετο. Τι σημαίνει? Είναι εκείνος που εκδηλώνει μεγάλη έπαρση, που χαρακτηρίζεται από αλαζονία και υπεροψία. Ετυμολογία: φυσιό, φουσκώνω, φυσά, φυσερό, φύσιμα, ρηπή ανέμου. Παράδειγμα χρήσης: η αντιπολίτευση έκανε λόγο για πεφυσιωμένη στάση της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι αγνοεί τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Μάλιστα, ορίστε, boom, drop mic.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: The Dreamers. Παρίσι. 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
6: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
7: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: The Dreamers. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει χωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε κι εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ω, δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Πολύ καλησπέρα σας, συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο σε ένα ακόμα Mad Nights. Δεν βγαίνει η φωνή, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Παρίτσα θα κάνουμε μέχρι και τις 12. Και συμβαίνουν πολλά και συντερακτικά σε αυτή τη ζωή. Και είμαστε εδώ για να τα συζητάμε. Είχα δύο γιαγιάδες. Ενώ, ναι, το φυσιολογικό λέω. Τη μία τη λέγανε Αμαλία, την άλλη. Λοιπόν, την Αμαλία δεν την πολύ πρόλαβα. Δηλαδή είχε φύγει το μυαλό πριν φύγει και η ίδια από τη ζωή. Την Άννα όμως την πρόλαβα καλά και μου είχε δώσει αρκετά μαθήματα ζωής. Ένα πράγμα που μου είχε πει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είναι, κοριτσάκι μου, τα νύχια πάντα να προσέχεις και το χαμόγελό σου. Αλήθεια, μου έχουν μείνει αυτά, έτσι. Έχουν γραφτεί στον προγραμματισμό. Γιατί όμως το λέω αυτό? Γιατί έχω να πω για την Colgate. Την Colgate Max White Ultra, η οποία τι κάνει? Διαπερνά την επιφάνεια των δοντιών για λεύκανση σε βάθος. Πότε? Σε μόλις 3 ημέρες. Επόμενο βήμα, Colgate Max White Purple Serum, για ένα άμεσα λευκότερο χαμόγελο. Και άσε τέλος πάντων το λαμπερό σου χαμόγελο να γίνει υπογραφή σου.

Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο πια, τι γίνεται. Έχουν γυρίσει τα πόδια και έχουν χτυπήσει το κεφάλι. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει με την Kimberly, την Guilfoyle, είναι και η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ που δηλώνει δικηγόρος, αλλά κανείς δεν βρίσκει την άδειά της. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι τα λένε εκ προημίου, καταλαβαίνεις. Μην τα ψάχνουν μετά στην πορεία, γιατί πολλά βλέπουμε να γίνονται. Γιατροί που δεν είναι γιατροί, ιατρία που δεν είναι ιατρία και πάει λέγοντας. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ έχω να πω πως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, με μουσική, με ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Και το Madrid 106,2 θα εκπέμπει live από το χώρο με την Κατερίνα Πευθύτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Άρα και μουσική και εμπειρία και δώρα και εκπλήξεις και τα πάντα όλα και δωρεάν παιχνίδια. Μάλιστα έχει και workshops, 4 από αυτά που είναι δωρεάν, αλλά θα πρέπει να δηλώσετε τη θέση σας στο χώρο του FIA, τηλεφόρο συγκρού 114 από τις 12 το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Μπορείς να μπεις στο mad.gr και να βρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ναι, μπαίνουν στο τραπέζι αυτά για τα οποία ανυπομονούμε και ένα εξ αυτών είναι και το Mad Walk, βεβαίως, και επειδή ο χρόνος είναι πολύ σχετικός, αλλά περνάει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, η ιστορία το έχει δείξει, δεν το λέει Καραβοκύρη τώρα, δεν το ακούσατε από μένα, δεν το μάθετε τώρα. 23 Νοεμβρίου έρχεται το Mad Walk 2026 στο Taekwondo by 3 Cents, τα αγαπημένα μας αυτά μπουκαλάκια που μέσα κρύβουν τεράστια μαγεία κρύβει και το φετινό Mad Walk 2026, η Βίκη Καγιά στην παρουσίαση και οι Fashion Heroes οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Mad Walk. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2, εννοείται ότι θα πέσουν σποιλεράκια, δεν είναι ότι εκεί δεν θα συμβούν, μπορεί να μείνει με τον spoilers, αλλά είναι ένα event για το οποίο ανυπομονούμε, οπότε προφανώς και θα χτίσουμε όλο αυτό το tension καθώς πλησιάζει το Mad Walk. Η προπόληση πάντως, έτσι FYI, έχει ξεκινήσει στο mad.gr, οπότε μπορείτε να μπείτε να κάνετε τα απαραίτητα κουμάντα.

διαμαντάκια μέσα στο mod.gr. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε, και θα το πενεύω. Όχι επειδή είναι το σπίτι μου, αλλά επειδή πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία θεματολογία. Και αν εσύ που με ακούς τώρα έχεις να κοντοζυγώνεις συνέντευξη για δουλειά, πάμε να δούμε τι δεν θα πεις. Επαναλαμβάνω, τι δεν θα πεις για να την πάρεις αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σου πετάξω τυράκια και όλη η συνταγή της επικείμενης επιτυχίας σου θα βρεθεί μέσα στο mod.gr που έχει όλη την πληροφορία, γιατί απλά δεν μου αρέσει να κάνω spoiler alerts. Πέταξε από το παράθυρο τις εξής ατάκες: είμαι τελειομανής, είμαι εργατικός, δεν έχω αδυναμίες, μπορώ να κάνω τα πάντα, δεν έχω εμπειρία. Δεν είναι το Tinder, πας για δουλειά. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Λοιπόν, το γιατί σε όλα αυτά θα τα διαβάσεις στο mad.gr και πολύ καλή επιτυχία με το job interview. Αν την πάρεις, θα ήθελα και ένα μικρό ποσοστό, έτσι, για το tip που σου έδωσα.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Μεγάλος υποστηρικτής ΔΕΗ.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

αυτός ο καιρός, που δεν έχει μόνο αυτό το χούλιασμα που θες να κάνεις, είτε μόνος είτε με παρέα, στον καναπέ, στο κρεβάτι, που λες ρε παιδάκι μου, αχ και να καθόμουν σπίτι σήμερα. Είναι ο καιρός που το κάνει αυτό, σε βάζει σε αυτή τη χουχουλιάρικη τη διάθεση, ή στην άλλη την ταξιδιάρικη, που λες θέλω να πάρω δύο κάλτσες, ένα βρακί, δύο φούτερ και να φύγω, να πάρω τα βουνά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί αναζητάς αυτήν την ωραία την ατμόσφαιρα ρε παιδί μου, την αναζητάς και μέσα σε όλα αυτά αναζητάς και comfort φαγητάκια, γιατί είναι ένα πακέτο εκδρομικό, γαστρονομικό, όλο αυτό το πακέτο που έρχεται με τον κρύο τον καιρό. Ας πούμε τώρα κρεατόσουπα με οσομπούκο, ας πούμε μοσχαρίσια, ελιά και λαχανικά, γιουβαρλάκια αυγολέμονο, κρεμμυδόσουπα, τραχανά σούπα, μοσχάρι μπουργκινιόν, φασολάδα κλασική, παραδοσιακή, μπουγιαμπέσα. Θα μπορούσα να συνεχίσω όλο το βράδυ να σας μιλάω για φαγητά.

0: ακόμα Mad Nights, αν δεν τελείωνε και η σημερινή εκπομπή με το καλό νέο της ημέρας. Και η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το περίμενα ούτε ως νέο από εκεί που ήρθε, αλλά το κρατώ γερά και σφιχτά. Στοιχεία δείχνουν πως βελτιώνεται η ψυχική υγεία των εφήβων στις ΗΠΑ. Το ποσοστό των μαθητών που ανέφερε επίμονη θλίψη ή απελπισία μειώθηκε από 42% σε 33%. Και το ποσοστό των εφήβων που σκέφτηκαν σοβαρά την αυτοκτονία μειώθηκε από 22% σε 14%. Να μας πούν πώς το έκαναν. Αυτό μένει τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νούμερα και η πτώση τους. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι αγαπάει η καρδούλα σας, η ψυχούλα σας και ό,τι βολεύει το πρόγραμμά σας, για να είμαι ειλικρινής. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Madrid 106,2. Κοντά σας Δευτέρα με Πέμπτη 9 με 12. Εισαύριον λοιπόν ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Εν συνεχεία Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα, εδώ που το κάνουμε ψυχοθεραπευτήριο πάνω στην αλλαγή της βάρδιας. Από μένα αυτά. Καλή συνέχεια, να έχετε, να προσέχετε. Bye.
1: Mad Radio 106,2. Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
4: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
5: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
6: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
7: Ο Θεός της Φαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
3: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
8: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
3: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
9: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος
2: φταίει. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός BSB.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο ήχος

0: Smart Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός Colgate.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Το απόλυτο fashion music project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Taek Vodo με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός LEGO.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.